0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix.

0: 1. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. 5 down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε.
1: Start the day on the bright side.
5: Wake up, it's a brand new day.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: This is the Mix FM Breakfast Show.
5: Wake up, it's a brand new day.
1: The Mix FM Breakfast Show.

0: XFM Breakfast Show. Best of.
1: Εν εν τέλειον, παιδιά, να είσαι στην τουαλέτα και ξαφνικά να σβήνει το φως και να λες τώρα τι γίνεται. Δεν είναι τέλειο να τελειώνεις τη διαδικασία με flashlight.
2: Ναι.
1: Ε, να ψάχνεις το καζανάκι, ας
2: γιατί
1: πούμε,
2: όχι.
1: Ή το χαρτί.
2: Τα παλιά τα χρόνια με γκαζόλαμπες ήμασταν μέσα στις τουαλέτες και η τουαλέτα ήταν έξω από το σπίτι.
1: Με εσύνα τα λουξ.
2: Ούτε
1: εγώ τα πρόλαβα.
2: Αλλά.
1: Εσύνα τα λουξ, δεν θα ξεχάσω. Εννοώ που τα έχω δει.
2: Εγώ φταίω που σου έκανα προσομοίωση των παλαιών χρόνων.
1: Γιατί να το ζήσω τον το πράγμα που το χάραμα μέσα στην τουαλέτα.
2: Γιατί όποιο νύχτα περπατεί. Παραλίγο.
1: Άμα ήταν και εκείνο, δηλαδή φαντάστηκε.
2: Κοίτα. Λέω να εξηγήσουμε στον κόσμο.
1: Δεν ήταν ωραίο πλάτωνα μου.
2: Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι έγινε, γιατί εσύ φταίει γι' αυτό, όχι εγώ.
1: Λοιπόν, φταίω εγώ που έμεινα στην τουαλέτα χωρίς φως.
2: Να σας εξηγήσω, παιδιά. Αφήστε με, κύριε πρόεδρε. Αφήστε με να μιλήσω.
1: Μίλα. Λοιπόν, που έψαχνα με το flashlight το σαπούνι.
2: Βγαίνει έξω από το στούντιο η Άννα Λαμπροπούλου και μου λέει: το φως τρεμοπαίζει. Ήρθαν οι εξωγήινοι.
1: Αφού τρεμόπαιζε, ναι.
2: Τρεμόπαιζε. Το φως έξω των γραφείων.
1: Ήταν ανάγκη να πει τούτο για τους εξωγήινους.
2: Και εγώ.
1: Κάλυψε με λίγο να σου πει που τα λέω.
2: Και εγώ. Για να διορθώσω την κατάσταση, επειδή δεν ξέρω πώς κλείνει το φως, αλλά ξέρω ότι έχουμε ένα κεντρικό εδώ που κλείνει όλα τα φώτα του γραφείου. Πήγα και έκλεισα το κεντρικό. Πού να ήξερα ότι παίρνει και τις τουαλέτες μαζί.
1: Μα μόλις είπες που κλείνει όλα τα φώτα.
2: Επίσης, παιδιά, να σας πω εγώ κάτι. Κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να πω.
1: Και κλείσες και το άλλο που είναι νηπτήρας. Τα κλείσες όλα.
2: Είστε μέσα στην τουαλέτα και κλείνει το φως.
1: Ναι.
2: Και ξέρετε ότι δίπλα είναι συνάδελφος. Έτσι, δεν είναι κανένας άλλος αυτή τη στιγμή στο χώρο. Δεν φωνάζετε. Το φως! Όχι, έκατσε μέσα, άνοιξε το φακό. Αντί να φωνάξει. Το φως να τη το ξανανάψω και βγήκε έξω κράζοντάς με.
1: Πού να καταλάβω, ρε, ότι το έκλεισες εσύ. Νόμιζε επειδή πριν πω μέσα, παιδιά, έκανα το σχόλιο αυτό που τρεμόπαιζε.
2: Μπράβο, το φτιάξα.
1: Οπότε λέω πάει.
2: Ναι.
1: Έπεσε.
2: Έπεσε τελείως.
1: Έπεσε γενικώς, δεν έχουμε φώτα. Άρα γιατί να σε φώναζα.
2: Να φώναζες και να έλεγες, κάτι έγινε, έπεσε το φως. Εγώ θα ήμουν εκεί δίπλα σου, θα το ξαναπατούσα.
1: Να μου κρατούσες το flashlight.
2: Ναι.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τρελαίνομαι για μαγνητάκια, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Όποιος φίλος μου ταξιδέψει σε έναν προορισμό που δεν αξιώθηκα ακόμα να πάω, θέλω πάντα μαγνητάκι.
2: Άντε ρε Άννα μου, δεν το ήξερα, μας έφυγε την πεθερά μου από όλα τα μέρη.
1: Δεν τις έφερα και από Αφρική και από
2: φέρει.
1: Ταϊλάνδη έχει εγώ τις παίρνεις μου.
2: Έχει φτιάξει, επειδή έχει πάρα πολλά τώρα, ένα μεγάλο κάδρο και ναι, από πίσω έχει τέτοιο για να στέκονται πάνω και τα έχει κάνει βάση του χάρτη. Ναι. Πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο, πού είναι το παράλληλο.
1: Και τι ωραίο αυτό, γιατί ναι, είχε κυκλοφορήσει έναν καιρό, δεν ξέρω κατά πώς είναι μούφα παιδιά αυτό που θα σας πω, ναι, ότι τα πολλά τα μαγνητάκια κάτι κάνουν στο ψυγείο.
2: Τι κάνουν στο ψυγείο,
1: και στο ρεύμα, τρώνε ρεύμα λέει.
2: Παιδιά, εμάς χθες μας έφαγε ένα κομμάτι cheesecake το μαγνητάκι. Αλήθεια,
1: ναι, το όλα... μαγνητάκι, πλάτο να ξέρει.
2: Όλοι με κοιτάξανε εμένα και λέω, παιδιά, όχι το μαγνητάκι. Το μαγνητάκι
1: αυτό
2: το μαγνήτησε.
1: Το cheesecake που είναι, προλάβα να φάω, ήταν να μου φέρει. Ναι.
2: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Καλά,
2: αυτό.
1: Τα μπισκοτάκια.
2: Τα μπισκοτάκια σου άρεσαν που σε έφερα. Ε? Τα φαγέ, ήταν και μου.
1: Ναι. Τέλεια.
2: Ωραία, ήταν ωραία,
1: όσο
2: ήταν ωραία,
1: τέλεια τα θυμόμουν.
2: Τι ωραία, μπισκοτάκια πρέπει να βάζουμε στο ψυγείο
1: ναι,
2: πάνω.
1: Αυτό που λες με τα μαγνητάκια και τώρα ναι, εμείς το έχουμε πάει και σε ένα επίπεδο παραπάνω. Γιατί
2: ναι, τι βάζετε,
1: εν τα μαγνητάκια,
2: ναι,
1: αλλά βάζουμε και φωτογραφίες πάνω.
2: Σε λίγο καιρό.
1: Σημειώσεις, κόλλες, ποτζιποδά.
2: Ναι, θα έχεις και ζωγραφίες Λετίσια σε λίγο καιρό.
1: Α, ρε, ξέχασα. Ναι. Για τις ζωγραφίες θα σας δώσω εκείνο το απόλυτο που σας είπα, tip.
2: Ποιο?
1: Το κόλπο. Ε, ναι, δεν θα το πω τώρα.
2: Α, ναι, να το πεις άλλη φορά. Αλλά θα ζωγραφίσει κάτι το παιδί, θα πεις, α, θα το βάλω στο ψυγείο, μάνα μου. Τη δεύτερη φορά, α, να το βάλω στο ψυγείο. Ναι. Την τρίτη φορά έχουν φύγει.
1: Ρε, έχουμε ζωγραφιά του Ορφέα
2: ναι,
1: από όταν ήταν 6 χρονών.
2: Α, στο
1: τώρα ο Ορφέας είναι 11. Μόνο αυτό λέω.
2: Ναι.
1: Και το έχουμε.
2: Και
1: στο
2: το έχετε ακόμα στο ψυγείο, ε.
1: Πάνω, ναι,
2: μπράβο,
1: καλό.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά άμα βάλεις, βγάζουν και τα σχολεία τίποτα έτσι καδράκια μικρά
1: ναι,
2: με μαγνητάκι. Αλλά βάζετε πλείς καλύτερο μαγνήτη. Γιατί εκεί που κάθεσαι, νομίζω ότι πέσει τον εξορκιστή. Κάνω πάνω κάτω. Τι έγινε τώρα, τι έγινε.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Είχαμε και το Σάββατο το γάμο που σας έλεγα της ξαδέρφης μου της Παρασκευής και συνειδητοποίησα πόσα πράγματα έλεγα πριν γίνω μάνα. Ας πούμε, τα μωρά πας στην πίστα.
2: Τα μωρά στην πίστα.
1: Πριν όλα τα μωρά στην πίστα. Ο γάμος και μετά η ανακοίνωση δεν έγινε.
2: Ναι.
1: Η ανακοίνωση αυτή στο δικό μας το γάμο, συνάξαμε τα κοπελούθια μας. Αλλά πόσες φορές σκέφτηκα βλακωδώς, όπως αντιλαμβάνομαι τώρα.
2: Ναι.
1: Καλά, γιατί ενσυναούν τα μωρά τους.
2: Καλά, πόσες φορές.
1: Γιατί τα πιάνουν τα μωρά τους, δηλαδή που την πίστα.
2: Αυτό, πόσες φορές το σκεφτήκαμε πριν τα μωρά ή στο αεροπλάνο. Μα γιατί δεν κάνω κάτι να σταματήσει στην παραλία. Μα γιατί πετάει την άμμο.
1: Όχι, εγώ μόνο στην πίστα στο γάμο.
2: Μόνο στην πίστα.
1: Αεροπλάνο, ναι, δεν είπα ποτέ τίποτα.
2: Κι εγώ.
1: Γιατί εκεί ρε παιδί μου, τι να κάνεις, δηλαδή δεν θα πετάνε τα μωρά μας.
2: Ναι, μια κοινή μας φίλη που παντρεύτηκα, που την παντρεύτηκα, αυτή έλεγε τότε.
1: Και της
2: έλεγα, μη λες πράγματα, ναι.
1: Ό,τι περιπέζεις παιδιά λούνεσαι το, νόμος.
2: Αυτό.
1: Γιατί όχι απλά ενεσύναξα την κόρη μου, χαιρόμουν κιόλας και ήμουν και πολύ περήφανη που ήθελε να χορέψει.
2: Και φαντάζομαι πήγε να πιάσει και μικρόφωνο, να πει και ένα τραγουδάκι.
1: Παιδιά. Εσείς που πάτε γυμναστήριο.
2: Ναι.
1: Εμείς
2: είμαστε αυτοί.
1: Ελάτε μια ώρα με την κόρη μου.
2: Ναι.
1: Να κάνετε κάρντιο. Πιλάτες. Βάρη. Θα τα κάνετε όλα ταυτόχρονα.
2: Ναι.
1: Πόσες φορές έκανα το πήγαινε έλα στην πίστα, γιατί η πίστα ήταν υπερυψωμένη.
2: Ναι.
1: Η δική μου τώρα, σχεδόν 17 μηνών, έτσι έχει άγνοια κινδύνου.
2: Έχει.
1: Εβούρανο, όπως την πελή. Και αυτό ήθελα να πω, ρε παιδιά. Πόσα πράγματα είπαμε ή σκεφτήκαμε πριν γίνουμε γονείς.
2: Και
1: όταν γίναμε γονείς, ελουθήκαμε τα μέσα στα μούτρα.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Εχθές ρε Σιπλάτων είχα πάρα πολλά κέφια.
2: Αχ,
1: οπότε
2: ρε,
1: τι έκανα.
2: Είσαι και κλετζού εσύ. Είσαι.
1: Και όποτε έχω κέφια κάνω αυτό το πράγμα. Βάζω το ράδιο τέρμα. Και βαρώ πέναλτις.
2: Τι.
1: Βάζω το ράδιο τέρμα.
2: Και βαράω
1: πέναλτι.
2: Δεν ξεκίνησαμε καλά.
1: Ξεκίνησαμε.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Πώς νιώθεις που γκρέμισες όλη μου την παιδική ηλικία?
2: Και είναι και ένας από τους αγαπημένους μου, ο πράσινος Power Ranger.
1: Α, εμέναν ήταν η ροζ και η κίτρινη.
2: Ναι. Εντάξει, εμένα ήταν ο πράσινος ο Power Ranger. Ο οποίος, παιδιά, ακούστε τώρα τι έπαθε. Ο ηθοποιός.
1: Όχι, τι έπαθε.
2: Ναι, τι έκανε. Τι έκανε. Ο πράσινος ο Power Ranger, λοιπόν, συνελήφθη. Γιατί? Γιατί είχε διαρρήξει 43 σπίτια χρησιμοποιώντας τεχνικές που είχε μάθει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των Power Rangers.
1: Ρε τον αθεόφοβο.
2: Τέλειο.
1: Έμαθε εντούτος τρίξ ρε παιδικά στα γυρίσματα. Go, go, Power Rangers. Ναι. Και πήγαινε και έκλειφε τα σπίτια του κόσμου.
2: Το φαντάζομαι και με τη στολή και να κάνει έτσι τα χέρια.
1: Τι φόραγε.
2: Δεν τη φόραγε. Όχι, φαντάζομαι όχι. Γιατί θα δημιουργούσε έτσι λίγο.
1: Καλά,
2: ναι.
1: Τρέλα. Τώρα δεν πάμε καλά και μας κάνει και ρεζίλη τους ηθοποιούς.
2: Εσύ να τα βλέπεις αυτά, Ανάκη μου, που τόσους ρόλους έκανες. Έμαθες κάτι. Έμαθες από τη Λουκία, έμαθες να. Παίρνεις πράγματα να κλέβεις.
1: Να συνάω πράγματα, όχι, όχι. Και αν κοιτάξεις τώρα στην τσάντα μου και βρεις λίγα καλαμάκια.
2: Ναι.
1: Δεν τα πήρα από εδώ, εντάξει.
2: Ζει η Λουκία μέσα σου, ακόμα ζει μέσα σου η Λουκία.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πειράστηκα πάρα πολύ από ναι. τη φαμίλια.
2: Απ' την Κλειό έμαθες, απ' την Μπέμπα έμαθες να τραγουδάς.
1: Πώς, φυσικά. Δώσε μου μαέστρο ένα ρε.
2: Πάρτο ρε!
1: Ρε! Ξέρεις ποια είμαι εγώ!
2: Όχι, δεν έμαθες τελικά. Και δεν μου λες από το coming, έμαθες ρώσικα.
1: Νίπανι Μάιου.
2: Α! Παιδιά.
1: Κάτι έμαθα.
2: Α,
1: ναι, και θυμήθηκα να οδηγώ και μηχανάκι από τα νιάτα μου. Τότε στο συνηγισμό.
2: Άρα έμαθες από όλους τους ρόλους σου. Έπρεπε να κάνεις τον Power Ranger. Λοιπόν, άμα ξαναγίνει σειρά Power Ranger, τη ροζ θα την κάνει η Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Και την κίτρινη. Είμαι ανάμεσα στις δύο. Θα αποφασίσω.
2: Και μετά θα αφήσουμε σπίτι.

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every
0: morning. This is Cyprus's favorite morning show.

0: number 3. Number 1.
1: Feel like got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
5: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.
7: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: Έλα, καλημέρα μας. Όμορφη τριτούλα.
1: Τι ωραία τριτούλα είναι αυτή. Πολύ ωραία. Και είναι και τα μέσα του μήνα ακριβώς. Είναι 15 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Καλό μέσο του μήνα.
1: Καλό μέσο του μήνα.
0: Αυτά από εμάς, παιδιά, αυτά είχαμε να πούμε.
1: Έχουμε άλλο μισό μήνα να βγάλουμε. Βάσει υπολογισμών δεν βγαίνει. Αλλά
0: με πανικοβάλλει το να προσπαθήσω έστω λίγο να κάνω τα μαθηματικά που πάνω που πάνω.
1: Ναι.
0: Πανικός.
1: Θυμάσαι παλιά που ήμασταν ανέμελοι, που πηγαίναμε τις διακοπές και γινούσαμε και λέγαμε. Εντάξει, το Σεπτέμβριο πρέπει να μαζευτούμε λίγο, γιατί ξεφύγαμε λίγο στην
0: εποχή. Ναι, στο δημοτικό ήμασταν ανέμελοι, Πλάτωνα.
1: Τώρα, παιδιά, με το που έρχεται ο Σεπτέμβριος, τόσες υποχρεώσεις, τόσα πράγματα. Ναι. Δεν βγαίνει, παιδί μου, δεν βγαίνει.
0: Είναι ο πιο δύσκολος μήνας, ναι. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι τα καταφέραμε μέχρι τα μέσα του.
1: Μπράβο.
0: Οπότε. Ναι. Το έχουμε, παιδιά.
1: Άλλο μισό έμεινε. Τι έμεινε, αδάκι μου.
0: Πώς είσαι εσύ, Πλάτωνα? Καλά.
1: Καλά. Εσύ πώς είσαι? Πονάς από εδώ, από εκεί?
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Πράγματα πονά πάνω σου.
0: Χάλια χθες, ήμουν αμπουκωμένη.
1: Έλα να σε εξετάσουμε.
0: Πονόλαιμο και κοιμήθηκα με βρεγμένο μαλλί. Δεν αρρωστάς από αυτό. Εννοείται.
1: Ναι, αλλά
0: αρρωστάς από ιούς και
1: δεν
0: από μικρόβια.
1: Να κοιμάσαι με βρεγμένο μαλλί, ρε.
0: Πρέπει να έπαθα νευροκαβαλίγευμα.
1: Αυτό έπαθες.
0: Το είπα και πολύ επιστημονικά, παιδιά.
1: Αυτό έπαθες. Αυτό που έπιασα ήταν νευροκαβαλίγευμα.
0: Ναι. Αυτό ρε, το νιώσες, κάτι έχω εκεί.
1: Το νιώσα μόνο, το νιώσα. Ένα σκληρό πράγμα εδώ πίσω στην πλάτη.
0: Κουνιέται, μου λέει, κουνιέται.
1: Νόμιζα ότι κουνιέται. Αλλά ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Θα πρέπει να φύγουμε, παιδιά. Θα πρέπει να πάρει μια αναρωτική άδεια.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ξεματιάστε μας.
1: Λες να είναι μάτι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Λες να είναι μάτι που ξεκινήσαμε τόσο ωραία τη σεζόν. Μας ματιάξανε.
0: Όχι, όχι, δεν είναι μάτι. Δεν είναι μάτι.
1: Κάτι άλλο θα είναι.
0: Η αλλαγή του καιρού είναι. Έχει και σκόνη, λες. Πλάκα κάνω.
1: Ναι.
0: Πλάκα κάνω.
1: Όλα μαζί. Όλα μαζί. Λοιπόν, εσείς τι κάνετε? Καλά. Εγώ έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με την κίνηση. Θα σου το λέω καθημερινά. Γιατί τι καλά ήμασταν.
0: Ναι, ρε, ήμασταν πολύ καλά.
1: Μέρες.
0: Τον Αύγουστο, Πλάτωνα. Τι προηγούμενε μέρες.
1: Γιατί και τον Ιούλιο, ρε, σιγά, δεν είχε τόση κίνηση. Δεν είχε σχολεία.
0: Ναι, τώρα έχουν ανοίξει όλα. Γυμνάσια, λύκεια, δημοτικά.
1: Ναι.
0: Τα παιδάκια μας πάνε σχολείο, τι θες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν θες όλα δικά σου.
1: Καλά κάνω. Όχι, όχι. Προτιμώ στην κίνηση και να έχουν σχολείο.
0: Ωραία. Έχουμε πολλά πράγματα και για σήμερα και το παιχνίδι μας.
1: Έτσι. Πληρώνουμε τα ιδιαίτερά σας. Καλημερίζουμε τη λατρεμένη μας Σίτα. Είναι και σήμερα εδώ μαζί μας στην παρούλα μας. Θα περάσουμε μια όμορφη Τρίτη.
0: Καλημέρα και στο λατρεμένο μας Μπιν Μπάι.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
4: No matter what, no matter what.

0: Και σήμερα ποιος γιορτάζει, 15 Σεπτεμβρίου, χθες ήταν μεγάλη γιορτή του Σταυρού. Βέβαια.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Βυσαρίωνας. Βυσάρης, Βυσαρία και γιορτάζει και ο Νικήτας. Νικήτη, αχ, Νικήτη στη Χαλκιδική, πολύ ωραίο μέρος.
0: Ναι, τι είναι, χωριουδάκι, περιοχή.
1: Ναι, αλλά έχει πάρα πολύ έτσι ωραία θάλασσα, έχει ωραία μαγαζιά, η Νικήτη.
0: Εμείς Κύπρο έχουμε το Νικητάρι.
1: Το Νικητάρι, μπράβο, ναι. Δεν με έχεις πάει μια φορά στο Νικητάρι, ρε Ζωάννα μου. Μια
0: δεν
1: φορά.
0: Σε έχω πάει, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Και επαρχία είναι το Νικητάρι τώρα, απορία.
1: Γι' αυτό δεν με πήγε. Δεν ξέρω πού είναι.
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: Γι' αυτό. Πού είναι το Νικητάρι, παρακαλώ, για βοηθήστε μας. Λοιπόν, κάτσε να δω εδώ τι βλέπω, ωραία πράγματα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του μαλλιού, αυτού του άφρο. Άφρο style.
0: Τι ωραία μαλλιά που είναι αυτά.
1: Ωραίο το άφρο style.
0: Ναι, πολύ.
1: Μ' αρέσει, ναι. Θα ήθελα, αν είχα μαλλιά, θα ήθελα να τα έχω άφρο.
0: Ναι, θα σου πήγαινε τέλειωσε. Πολύ.
1: Σε ποιο βιντεάκι μας είχα βάλει
0: αυτό.
1: Τέτοια.
0: Περούκα.
1: Είχα βάλει περούκα άφρο.
0: Την έβαλε σε πολλά βιντεάκια εκείνη την περούκα. Δεν ξέρω τι είχε πάθει εκείνο τον καιρό.
1: Μου πήγαινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα τι άλλο είναι. Η μέρα

0: double cheeseburger. Δεν μας
1: να είχαμε τώρα ένα.
0: Το μόνο, εδώ θέλει διπλό.
1: Δεν είπαμε ότι και αυτό το season θα αποφεύγουμε τα φαγητά.
0: Εντάξει.
1: Πριν από τις 8.
0: Ναι, ρε, αλλά τώρα είναι μια παγκόσμια μέρα. Να μην την πεις.
1: Όχι, γιατί να την πεις.
0: Να δώσεις μισή ενημέρωση στον κόσμο. Ο κόσμος διψάει αυτή τη στιγμή και πεινάει λογικά.
1: Έχεις δίκιο. Τι έξτρα βάζεις στο cheeseburger σου?
0: Τι πίκλες.
1: Πίκλες.
0: Τρελάνω με τις πίκλες.
1: Αυγό εγώ.
0: Αυγό, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, το αυγό μου αρέσει γενικά. Στα μπέργκερ δεν το προτιμώ πολύ.
1: Άσε μας ρε. Μου... να λιώνει εκεί ο κρόκος να τρέχει.
0: Ναι, μου κλέβει την παράσταση και δεν θέλω. Δεν θέλω να είναι ο πρωταγωνιστής το αυγό. Και σήμερα επίσης είναι και άλλη μια μέρα. Είναι η cheese toast day. Δηλαδή να φτιάξει το toast σου και να έχει και από έξω τυρί.
1: Μας κατέστρεψες, το κατάλαβες.
0: Παιδιά, τι είναι αυτό τώρα, εγώ το βλέπω κιόλας μπροστά μου.
1: Εγώ το γεύομαι.
0: Τι φταίω εγώ, τι φταίω. Και έχω και κάτι ακόμα που θα το συζητήσουμε μετά, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις απάντηση.
1: Ωραία, να πάρουμε το τοστάκι για πρωινό και ας το cheeseburger για ακόμη λίγο. Το νικητάρι είναι κοινότητα της επαρχίας Λευκωσίας.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Μάθαμε και κάτι.

0: Ήρθαν και οι πρώτες καλημέρες, αλλά πρώτα...
1: Πρώτα θα μας επιτρέψετε μια προσωπική καλημέρα στην αδερφούλα μου, στη Μαριανθούλα μου, στην Μυτιλίνη.
0: Καλημέρα, φίλη μου!
1: Να στείλουμε πολλή αγάπη, πολλές ευχές και πολύ θετική ενέργεια, γιατί περιμένουμε κάτι ωραία αποτελέσματα. Δεν έχουν να κάνουν με υγεία, έχουν να κάνουν με επαγγελματικό θέμα.
0: Εμάς το προαίσθημά μας πάντως είναι πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Να και, τα πούμε κι αυτά.
1: Και να κάνουμε το δικό μας, να στείλουμε θετική ενέργεια, να κάνουμε...
0: Ενέργεια θετική στη Μαριάνθη. Μπουμ. Μπαρακασούκα. Μπαρακασούκα. Λαβαβά.
1: Αυτό. Είδατε χθες όμως.
0: Είδατε... Νομίζω να κλείσουμε εδώ τα μικρόφωνα.
1: Ναι.
0: Και να φύγουμε.
1: Εντάξει. Αλλά είδες χθες τι καλά που πήγε ο χώρος βροχής.
0: Δεν έβρεξε. Πώς γι' αυτό τον έκανες.
1: Δεν έβρεξε πουθενά στην Κύπρο, δεν έβρεξε.
0: Κάπου θα έβρεξε, αλλά στα Λατσέν έβρεξαν παιδιά.
1: Εντάξει, ρε, εγώ άνω με έκανα το χώρο της βροχής για να βρέξει κάπου στο νησί μας.
0: Α, γενικότερα.
1: Δεν είπα να βρέξει εδώ πάνω από το κεφάλι μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, σίγουρα κάπου θα έβρεξε. Πείτε μας εντωμεταξύ αν έβρεξε κάπου.
0: Φιλιά πολλά λοιπόν στην Μαριάνθη.
1: Πολλά φιλάκια, αδερφούλα μου, όλα καλά.
0: Τώρα που κάνουμε εμείς τα μαγικά μας, δεν έχει τίποτα, αφού η Ιωάννα μας λέει καλημέρα, καλημέρα. Να έχεις μια υπέροχη μέρα στο σχολείο, Αριάδνη μας. Πολλά φιλιά από τον αδερφούλη σου, το χάρι σου.
1: Α, τι ωραία. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο μας, τον φίλο σου, το Μάκη μας που στέλνει τις καλημέρες του. Την άντρη μας.
0: Η άντρη μας έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Εντάξει, άντρη, θα τα πούμε πιο μετά. Κατάλαβε και εκπομπή τώρα.
0: Η Ιουλία τι λέει, καλημερού Σκανγκάη. Είναι μεγάλη ερώτηση ποιο μήνα είναι πιο δύσκολο οικονομικά, γιατί υπάρχει και ο Ιανουάριο. Δεν είμαι σίγουρη, λέει, αν είμαστε πιο φτωχοί το Σεπτέμβριο ή τον Ιανουάριο. Είναι ακόμα λίγο στη γιορτινή περίοδο και μπορεί, λέει, να φας τους συγγενείς, τους φίλους, στο γείτονα, ενώ το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Α, σε λέει μεγάλη σκέψη το πρωί της Τρίτης. Έχεις δίκιο, Ιουλία.
1: Έχει δίκιο ο Ιανουάριος, παιδιά. Είναι ο νέος Σεπτέμβριος,
0: Ναι.
1: Ναι, είναι. Αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε και αυτό, θα το βγάλουμε και αυτό.
0: Και
1: εντάξει.
0: Τώρα, εσύ πλά τον άφησες πίσω μια παγκόσμια. Τρέμει η ψυχή μας ότι είναι για φαΐ ή
1: δεν
0: γλυκό.
1: Είναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι. Θα ανέβει πάρα πολύ το επίπεδό μας σε λίγο. Πάρα
0: εντάξει.
1: Πολύ.
0: Να ακούσουμε Miles Smith, δηλαδή πρώτα.
1: Πρώτα.
0: Προετοιμαστείτε για να ανεβούμε επίπεδο.

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix.

0: Άρα σήμερα είναι παγκόσμια μέρα.
1: Μάθε κάτι online. Online learning και...
0: Με εξέπληξες πολύ ευχάριστα, κύριε Μουρατίδη. Περίμενα να ακούσω Παγκόσμια μέρα σοκολατίνας.
1: Όχι, εντάξει, είπαμε δεν θέλω άλλο φαγητό και γλυκό. Πάμε σε κάτι να ανέβουμε λίγο το επίπεδο, να ανεβάσουμε το επίπεδό μας. Και θέλω να μου πεις εσύ, Ιωάννα Λαμπροπούλου, έψαξες ποτέ να μάθεις κάτι, ξεκίνησες κάτι online?
0: Φυσικά.
1: Να μαθαίνεις?
0: Φυσικά.
1: Τι?
0: Σουαχίλι.
1: Λέξιμο.
0: Το 2023, ναι, από πολύ γνωστό application.
1: Και πώς πήγε αυτό?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Έμαθα τα βασικά, μπορούσα να συνεννοηθώ. Τώρα τα ξέχασα τα περισσότερα γιατί δεν τα χρησιμοποιώ.
1: Σου μείναν μια-δυο λέξεις τις οποίες μας έλεγες το τρίμερο που είχαμε πάει.
0: Ναι.
1: Πώς είναι στο σουαχίλι το έλα, πώς είναι το γιά και αυτά.
0: Τέτοια, ναι.
1: Εντάξει, ωραία είναι και αυτά. Ξέρεις τα βασικά εκεί. Η γυναίκα
0: και
1: μου ξεκίνησε.
0: Είναι εύκολα τα σουαχίλι, συγγνώμη που σε διάκοψα, γιατί γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες. Οπότε και διαβάζονται εύκολα, όπως τα βλέπεις, τα διαβάζεις, έτσι λέγονται κιόλας.
1: Μάλιστα, ωραία, ωραία.
0: Ναι.
1: Κάτσε να το βάλω στα του-ντου μου να μάθω σουαχίλι.
0: Γιατί όχι.
1: Η γυναίκα μου ξεκίνησε να μαθαίνει ισπανικά. Χθες το βράδυ ξαφνικά παρατάει το φαγητό, λέει πρέπει να τελειώσω το task μου. γιατί είναι με application και πρέπει να το κάνεις για να πάρεις πόντους, δεν ξέρω γιατί, να μην μείνεις στην ίδια τάξη. Και μετά από λίγο μου λέει εντάξει, μπορούμε να πάμε στην Ισπανία.
0: Άντε.
1: Ξέρω πως είναι, θέλω ένα νερό και παγωτό.
0: Τα βασικά δηλαδή. Άμα έχεις νεράκι, παγωτάκι.
1: Τι άλλο θέλεις.
0: Τι να κάνεις φαγητό κτλ.
1: Ναι. Εγώ σου ξεκίνησα πάντως, Ρεσιάρα μου, τώρα online learning. Δεν ξέρω, μετά το παρατούσα.
0: Γιατί, πες μου κάτι που ξεκίνησες.
1: Είχα ξεκινήσει να μαθαίνω προγραμματισμό.
0: Γιατί σου ταιριάζει κιόλα.
1: Μα μου ταιριάζει, ναι, αλλά δεν.
0: Παρέθηκες.
1: Παρέθηκα, ναι. Παρέθηκα.
0: Εντάξει, πλάτο να μου πόλε.
1: Ναι. Πόλε.
0: Πόλε.
1: Σιγά-σιγά.
0: Μπράβο.
1: Σα σουαχίλι.
0: Ναι.
1: Ξέρω κι εγώ σουαχίλι.
0: Μπράβο.
1: Άρα τι να μάθω. Μια χαρά.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: από τα μεγαλύτερα άγχη των γονιών εντούνται ιδιαίτερα οι δραστηριότητες που έρχεται το τέλος του μήνα και πρέπει να δώσεις ένα πολύ γερό κονδύλι.
1: Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ, Mix FM Breakfast Show, πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας και ξεκινήσαμε έτσι από την Παρασκευή να σας λέμε για το ολοκαίρινο παιχνίδι μας, το οποίο ξεκίνησε επίσημα χθες, παρότι πληρώσαμε και την Παρασκευή ιδιαίτερα σε δύο φίλες
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι.
1: Και έχουμε πει τώρα για τα καλά μέσα σε αυτό που λέγεται δραστηριότητες ιδιαίτερα. Εντάξει, εμείς ήδη ξεκινήσαμε εδώ και δύο χρόνια περίπου που κάνει δραστηριότητες.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: πιάνο,
1: δεν έχουμε...
0: θέατρο.
1: Ναι, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο που μας έλεγε και ο φίλος μας χθες τα 880 ευρώ το μήνα
0: ναι.
1: για τα τρία παιδιά.
0: Φάνηκε
1: τρομερό ποσό τώρα.
0: Μεγαλώνοντας τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Προστίθενται και ιδιαίτερα και δραστηριότητες.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να ζητήσει και ένα παιδάκι.
1: Ναι.
0: Μαμά, μπαμπά, θα ήθελα να κάνω αυτό.
1: Και...
0: αλλά είμαστε εδώ για σας, παιδιά, γιατί κάθε μήνα θα πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας.
1: Και η απορία μου είναι τώρα πώς κάθεσαι και τα προγραμματίζεις όλα αυτά. Γιατί οι μέρες είναι λίγες. Είναι άντε Δευτέρα μέχρι να πεις και Σάββατο κάποιες δραστηριότητες και Σάββατο.
0: Και δεν θες να επιβαρύνεις και τα παιδιά σου, φαντάζομαι. Γιατί και για μας είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ναι, ναι. Θέλουμε σήμερα λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η πιο ακριβή μέρα της εβδομάδας για την οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι έχουν τα παιδιά μία συγκεκριμένη μέρα. Φαντάζομαστε κάθε μέρα θα έχουν κάτι, αλλά πρέπει μία μέρα λογικά.
0: Να έχουν πιο πολλά.
1: Πολύ φορτωμένη μέρα. Έτσι, θέλω να μας πείτε ποια είναι η πιο ακριβή μέρα της εβδομάδας.
0: Που είναι η μέρα, φαντάζομαι,
1: ναι.
0: που έχουν και τις πιο πολλές δραστηριότητες. Ε?
1: Ναι, και να μας πείτε, η Τετάρτη, ας πούμε, γιατί έχει αυτό και αυτό και αυτό. Αν υπολογίζετε και το κόστος, πείτε μας και το κόστος
0: ναι.
1: της συγκεκριμένης μέρας.
0: Α, τα θες και της μέρας εσύ.
1: Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι θέλετε. Εμείς θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας, στο οικονομικό κομμάτι
0: ναι.
1: δηλαδή, για την οικογένειά σας βάσει των δραστηριοτήτων.
0: Και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 με την ένδειξη ιδιαίτερα. Πείτε μας ποια μέρα της εβδομάδας είναι η πιο ακριβή για την οικογένειά σας και γιατί. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία και όλα αυτά τα μηνύματα Πλάτωνα είναι συμμετοχές.
1: Βεβαίως, γιατί θα κληρωθεί ένας από εσάς και θα πληρώσουμε τα ιδιαίτερα του μήνα.

0: could ever say.
1: Ποια είναι η πιο ακριβή ημέρα της εβδομάδας για την οικογένειά σας όσον αφορά τα ιδιαίτερα και τις δραστηριότητες των παιδιών? Αυτό συζητάμε σήμερα.
2: Καλημέρα και στο Super Mario, ο οποίος λέει I'm so dead, θέλω ένα τριπλό ice αμερικάνο μπροστά από τη θάλασσα.
1: Πάντα ωραία.
2: Έχουμε πάει ήδη και έχουμε ταξιδέψει.
1: Ναι.
2: Καλημέρα που ρεκούθια και στο Στέλιο μας και για να δούμε τα μηνύματά σας. Πέμπτη λέει η Γεωργία.
1: Ναι.
2: Έτσι
1: η
2: απλά.
1: Πέμπτη. Θα είναι η μέρα που έχουν τα πιο πολλά πράγματα,
2: ναι.
1: Ο Νικόλας από την άλλη πιο ακριβή λόγω παιδιών. Ή γυναίκας.
2: Νικόλα μου.
1: Νικόλα.
2: Βάλε καφέ να στα πω.
1: Τι είναι αυτά, παιδιά, που λέτε?
2: Εντάξει, και αυτό πρέπει να το βάλουμε μέσα. Είναι στις δραστηριότητες και αυτό.
1: Ναι.
2: Πρέπει να το υπολογίσουμε.
1: Αν έχει δηλαδή δραστηριότητες, άμα έχουμε δραστηριότητες, ναι. Δεν κατάλαβα.
2: Ναι, πρέπει να το υπολογίσουμε και αυτό μέσα στο μπάτζετ. Η Ελίτα λέει Σάββατο η πιο ακριβή ημέρα.
1: Μάλιστα.
2: Η πιο ακριβή ημέρα Σάββατο, ε.
1: Ναι.
2: Είδες, πολλοί έχουν δραστηριότητες τα Σάββατα.
1: Ναι, πώς γίνεται να μην με αγαπάς τα Σάββατα? Στέλνει τώρα εδώ η Αθηνά μας.
2: Ναι.
1: Βλέπουμε τι έχει.
2: Κάλεντα.
1: Μιχάλης έχει κιθάρα και ποδόσφαιρο. Και η Ελένη πάει χορό.
2: Ναι.
1: Και τι να κάνει στο Γασιπί?
2: Και η Νεφέλη κάτι κάνει στο Γασιπί.
1: Και η Νεφέλη στο Γασιπί, ναι.
2: Μπορεί να κάνει, δεν ξέρω, γυμναστική.
1: Οπότε ποιες μέρες είναι, ρε Πλάτωνα?
2: Είναι η Παρασκευή.
1: Η Παρασκευή.
2: Έχει 4 δραστηριότητες για τα 3 της παιδιά.
1: Ναι. Αθηνά μου.
2: Εντάξει.
1: Happy Friday.
2: Άστο.
1: Έχεις πάει το Happy Friday σε άλλο επίπεδο.
2: Σε άλλο. Ο Παύλος λέει καλημέρα που λέει και εγώ που δεν έχω παιδιά, αλλά στέλνω φροντιστήρια, αλλά έχω ιδιαίτερα ακριβά χόμπι. Τι να στείλω. Πληρώνουμε τα ιδιαίτερα ακριβά χόμπι σας.
1: Στίβο, Στίβο στο Γασιπί, λέει η Μαριλένη.
2: Ωραία.
1: Πάνε Στίβο τα παιδάκια στο Γασιπί. Παύλο, ο επόμενος διαγωνισμός θα είναι αφιερωμένος σε σένα.
2: Ναι, στα ακριβά μας χόμπι.
1: Ναι.
2: Γιατί όχι.
1: Η Ελευθερία μας καλημέρα. Η Παρασκευή έχουμε, λέει, κολύμπη μεγάλη 60 ευρώ. Κολύμπη μικρή άλλα 60 ευρώ. Φωνητική μεγάλη 90 ευρώ. Θεέ μου και μη ξεφέμ, τα έξοδα είναι πολλά.
2: Πάρα πολλά, ναι. Ελευθερία. Καλημέρα. Για τα δύο κορίτσια μου δίνω περίπου 500 ευρώ το μήνα στις δραστηριότητες. Η τρίτη είναι η πιο ακριβή. Μουσική. 50 ευρώ το μήνα η μικρή και τέννις 150 ευρώ η μεγάλη. Κοίτα το τέννις. Α, παιδιά. Ναι. Γιατί το τέννις έχει 150 ευρώ που τρέχουμε, παίρνουμε και τα μπαλάκια από εδώ και από εκεί που πέφτουν.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που πάνε τα παιδιά μας σε τόσο ωραίες δραστηριότητες. Και δεν πειράζει, ας υποφέρουμε λίγο οι γονείς.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Η Μάρθα μας καλημέρα σας. Για εμάς η πιο δύσκολη είναι η Πέμπτη. Έχει ο γιος μου λέει αγγλικά και η κόρη μου κιθάρα. Οπότε δύο δρομολόγια, δύο διαφορετικά locations, φαντάζομαι, Μάρθα.
2: Σε λίγο θα πούμε και τα άλλα σας μηνύματα. Στέλνετε ποια είναι η πιο ακριβή μέρα της εβδομάδας σε δραστηριότητες. Στο Viber 99 31 0031 ιδιαίτερα την απάντηση. Εσείς ονοματεπώνουμε πολύ και ηλικία για να πείτε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: station right now.
1: Mix FM Cyprus.
2: Πληρώνουμε ιδιαίτερα των παιδιών σας και σήμερα συζητάμε για το ποια είναι η πιο ακριβή μέρα για την οικογένειά σας όσον αφορά ιδιαίτερα και δραστηριότητες των παιδιών. Ο καιρός θα έχει αλλαγές. Για να δούμε τι θα συμβεί στο σκηνικό αυτών των ημερών, γιατί ο γκουρού του καιρού κατέβηκε από τα σύννεφα και είναι πανέτοιμος να μας πει τι θα γίνει σήμερα και τις επόμενες μέρες. Από την Ιαπωνία κατευθείαν όλα τα μυστικά ευεξίας και ανυπομονούμε να τα ακούσουμε από τον Ιάπωνα γκουρού Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Αυτά τα μυστικά δεξίας των Ιάπωνων, πώς λέγεται, πέφτει το νος.
1: Των Ιαπώνων, Ιαπώνων.
0: Το Ιαπωνέζο.
1: Το Ιαπωνέζο, ορίστε, μια χαρά.
0: Θα με βοηθήσουν εμένα.
1: Θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Που φτερνίζομαι από το πρωί.
1: Φυσικά, Ιωαννάκη μου, γιατί αυτό όλο που έχεις τώρα, ναι, είναι και μια απόδειξη ότι δεν ακολουθείς αυτά τα βήματα. Γιατί υπάρχουν 5 ιαπωνικά μυστικά ευεξίας.
0: Ού, είναι και πολλά.
1: Αλλά επειδή είναι μυστικά,
0: δεν θα τα πούμε. Εσύ από πού τα έμαθες αυτά τα μυστικά?
1: Μου τα έπαιρνε Ιάπωνος το αυτή, αλλά επειδή σας αγαπώ, θα σας τα πω. Λοιπόν, το νούμερο ένα είναι: κάνε το τσάι μέρος της ημέρας σου. Το τσάι.
0: Μα χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Ναι. Πρέπει να πίνουμε όλη μέρα τσάι, παιδιά. Το τσάι είναι βασικό, βασικό.
0: Θα κατουριόμαστε συνέχεια, ρε Πλάτωνα.
1: Εντάξει, τώρα, άμα θες να έχεις ελθεανίνη, δεν φταίω εγώ.
0: Όχι, δεν θέλω ελθεανίνη.
1: Όχι, να την έχεις, γιατί είναι αντιεξουδετική.
0: Τελικά πρέπει να την έχω αυτή, ή όχι.
1: Είναι καλή σου, είναι μαζί μας. Είναι από τους καλούς. Λοιπόν, η φιλοσοφία του Χαραχατσιμπού. Χαραχατσιμπού. Να σου πω κάτι.
0: Χαρά. Α, σου δίνει χαρά.
1: Όχι. Έχει να κάνει περίπου. Αυτό το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Τρώω μέχρι να χορτάσω κατά 80%. Αυτό σημαίνει χαραχατσιμπού.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Γιατί, αμφιβάλλεις?
0: Όχι.
1: Αμφιβάλλεις ότι το 80% σταματάω?
0: Ναι, αμφιβάλλω.
1: Αμφιβάλλω.
0: Άμα δεν σκάσει, εγώ έχει φορές που άμα μου αρέσει το φαΐ, έχω χορτάσει, έχω σκάσει και συνεχίζω να τρώω.
1: Και είμαι στο 150% και συνεχίζω.
0: Τζίρο μου τρώει που λυξώνει, επειδή είναι ωραίο, τζίρο μου τρώει.
1: Ένα ζεστό μπάνιο. Την ώρα που εργάζεσαι, πες φεύγω, πετάγομαι στο σπίτι. Πάω για το νούμερο 3.
0: Και να
1: είναι, το νούμερο 3 είναι ένα ζεστό μπάνιο. Βοηθάει πάρα πολύ το ζεστό μπάνιο μέσα στην ημέρα.
0: Να προτείνουμε στους μάστρους να κάνουν εδώ ένα σαουά.
1: Τι ωραία, ένα σπα.
0: Να πεταγόμαστε.
1: Α, μ' αρέσει αυτό.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να ζεις τη στιγμή με όλες τις αισθήσεις σου. Είναι το νούμερο 4. Δηλαδή, όταν σου μιλάω εγώ, δεν θα με ακούς μόνο, θα με μυρίζεις κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Πρέπει
1: έτσι
0: να είμαι πολύ κοντά σου για να σε μυρίζω κιόλας.
1: Θα με πιάνεις, θα με γεύεσαι. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Παιδιά,
1: αλλά τέλος πάντων, κατάλαβες τώρα. Θα φαντάζεσαι τι.
0: Τι κατάλαβα, να είμαι κοντά σου, να σε γεύομαι.
1: Ναι,
0: να σε μυρίζω, ναι, να σε αγγίζω.
1: Γιατί πόσες φορές δεν λες, μα τι ωραία που τα λέει, τι λαχταριστός που είναι.
0: Πολλές φορές.
1: Πάρα πολλές φορές. Ναι. Και τέλος θα μετατρέψεις το σπίτι σου σε καταφύγιο. Δηλαδή θα είναι το λιμανάκι σου. Βάλε μια άγκυρα, ρε Σιωάννα.
0: Μια βαρκούλα.
1: Βάλε ένα μούτσο.
0: Ένα
1: ψαρά. Μπράβο.
0: Με τη βαρκούλα του, γιατί είναι η βαρκούλα του ψαρά.
1: Κάντε λιμανάκι. Και αυτά ήταν, παιδιά, τα 5 μυστικά και πλέον δεν είναι μυστικά.
0: Μας έφτιαξα στη ζωή, Πλάτωνα. Χαραχιμπούτσου, πώς το πες.
1: Όχι!

0: πόσο σημαντική είναι για μας τους γονείς η ποιότητα, ο εξαιρετικός σχεδιασμός και οι εξαιρετικές τιμές όσον αφορά τα ρούχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ των παιδιών μας και πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά μας να νιώθουν όμορφα με αυτά που φοράνε. Η νέα λοιπόν σχολική χρονιά ξεκινά με στυλ στην DPAM. Ανακαλύψτε μοναδικές επιλογές σε παιδικά ρούχα και παπούτσια από πολύ αγαπημένα brands όπως Adidas, Fila, Vans, Geox, New Balance, Puma και άλλα πολλά. Θα τα βρείτε όλα σε ένα από τα 5 καταστήματα DPAM σε όλη την Κύπρο ή και online, αν σας βολεύει, στο www.dpam.com.
1: Το ένθετο Back to School in Style σας προσφέρει η DPAM.

0: Είναι φανταστικό το ότι πληρώνουμε τα ιδιαίτερα και τις δραστηριότητες των παιδιών σας κάθε μήνα σε έναν ή μία τυχερή οικογένεια.
1: Αρκεί να στέλνετε μήνυμα και ναι, να συμμετέχετε καθημερινά και να γράφετε, παιδιά, τη λέξη ιδιαίτερα. Please, πρέπει να το βάλετε αυτό για να συμμετέχετε.
0: Και αν σκεφτόμουν να κάνω δεύτερο μωρό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα το ξανασκεφτόμουν.
0: Θα το ξανασκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά.
1: Παίρνουμε όμως ωραίες ιδέες από δραστηριότητες. Η Μάρθα λέει καλημέρα. Για μας η πιο δύσκολη μέρα είναι η Πέμπτη. Έχει ο γιος μου αγγλικά και η κόρη μου κιθάρα.
0: Μάλιστα. Η Μαρία μας λέει καλημέρα. Η πιο ακριβή μέρα είναι το Σάββατο. Στο σούπερ μάρκετ και για παιχνίδι, φαγητό, λέει η Μαρία μας από Λεμεσό. Δηλαδή προστίθενται και στις δραστηριότητες και αυτά.
1: Και αυτά είναι, παιδιά. Αυτά. Η Μαρία, άλλη Μαρία, Τετάρτη μουσική μπάσκετ από Λεμεσό.
0: Η ευθυμία μας όλες οι μέρες, περισσότερο λέει η Δευτέρα και η Τρίτη. Δευτέρα έχουμε ελληνικά, ποδόσφαιρο, αγγλικά. Τρίτη έχουμε μαθηματικά και λογοθεραπεία για το μικρό. Περίπου 200 ευρώ η κάθε μέρα για το σύνολο των φροντιστηρίων του μήνα.
1: Η Τρίτη είναι η πιο δύσκολη ημέρα για την Ιωάννα μας και για τον Άρη.
0: Και για τον Άρη, μία κόρη λέει και έχει το εξής πρόγραμμα. Δευτέρα χώρο, Τρίτη μπαλέτο, Τετάρτη ρυθμική, Πέμπτη μπαλέτο και κολύμπι. Total 240 το μήνα.
1: Δύο φορές την εβδομάδα τον μπαλέτο,
0: Ναι, έτσι πάει.
1: Μάλιστα. Και ο Νικόλας λέει το Σάββατο είναι το πιο δύσκολο, γιατί πηγαίνει η γυναίκα μου το μικρό προπόνηση και εκείνη την ώρα της προπόνησης, πηγαίνει στα μαγαζιά και ψωνίζει.
0: Ναι, να πέρασε η ώρα.
1: Το κάνει πιο ακριβό. Ναι, αυτό είναι αυτό.
0: Η Λάουρα Στεφανία μας λέει ότι η Τρίτη έχει μαθήματα ελληνικών 265 ευρώ.
1: Πω.
0: Και boxing 180 ευρώ.
1: Καλά που δεν κάνει και unboxing.
0: Φαντάζεσαι. Oh, πονάει η καρδούλα μου.
1: Και η Ελένη λέει η Τρίτη πιο δύσκολη, κολύμπη και.
0: MMA, βρε.
1: MMA. Ναι. Α, είναι η πάλι.
0: Πολεμική τέχνη.
1: Πολεμική τέχνη. 80 και 80. Μουμουά.
0: Η Κούλα μας λέει καλημέρα, παιδιά. Η Δευτέρα και η Πέμπτη, αγγλικά, ελληνικά και οι δύο, και ρυθμική η κόρη μου.
1: Α, και η Ειρήνη, αν βάλω. Η Πέμπτη λέει. Η Πέμπτη πιο ζώρικη μέχρι τώρα,
0: ναι.
1: Αυτό βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Αγγλικά 110, ζωγραφική 85, υπολογιστές 70. Και. Α, μετά είναι η ηλικία. Εντάξει, δεν είναι τα λεφτά. Αν βάλω κι άλλα, θέλουμε δάνειο, δεν παλεύεται η κατάσταση.
0: Ναι,
1: άστα, Ειρήνη μου, άστα.
0: Ναι. Η Γαβριέλα μας, ιδιαίτερα Τρίτη, πάμε τζούντο 65 ευρώ και κολύμπι 80 ευρώ. Γαβριέλα, είδαμε κολύμπι με 60 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Σας φέρνουμε σε επαφή.
0: Λίγο να το ψάξουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και η Θέτης που στέλνει 4 παιδιά ενόργανη, 300 ευρώ και ηλεκτρική κιθάρα 75.
0: Και είναι η Παρασκευή πιο δύσκολη τη μέρα,
1: Παρασκευή.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία μας, να πούμε άλλο ένα. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, άλλο ένα και τα υπόλοιπα μετά.
0: Α, για τένις λέει, παιδιά. Ανοιχτό σχολείο Στροβόλου. Α, και είναι πάρα πολύ καλά το χρόνο.
1: Πολύ.
0: Θα δοκιμάσει λέει πρώτη φορά το πρωτάκι δημοτικό μου φέτος. Έχουν τόσα πολλά οι δήμοι. Έχεις δίκιο, πρέπει να το ψάχνουμε. Που μπορείς να δώσεις ερεθίσματα χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία.
1: Ναι.
0: Και συμφωνώ, λέει, με όσα λέει για το θέμα. Δεν χρειάζεται υπερβολή. Να μην βαριούνται και τα παιδιά μας.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να τους έχουμε πάντα λέει μια απασχόληση. Χρειάζεται και χρόνο στο σπίτι. Έχεις δίκιο, Αναστασία μας.
1: Έτσι, τα υπόλοιπα σε λίγο στέλνετε ιδιαίτερα. Ποια είναι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας για τα ιδιαίτερά σας, η πιο ακριβή μέρα. Και μπαίνετε φυσικά στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε τα ιδιαίτερα του μήνα. Best station around, Mix FM. I knew it. Hey, this is Taylor Swift and this is my song, I knew it, I knew you. Only on Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

0: Ρε Πλάτωνα, πόσα μηνύματα πήρα, πόσα γέλια, πόσα απέτου να μένει βρέξει η κατήση του. Ενάρτητο να τον έβρω
1: για το χορό.
0: Το story που ανέβασα με το χορό σου.
1: Ο χορός της βροχής, παιδιά, ναι. Που ελπίζω κάπου να πιάσε τόπο. Δηλαδή να έβρεξε κάπου χθες σε όλο τον νησί. Εκτός αν ήταν με καθυστέρηση, γιατί βλέπω προς το τέλος της εβδομάδας να έρχονται κάποιες βροχές.
0: Ναι. Έχουμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού.
1: Ναι, βέβαια, βλέπω. Κοίταξε, ξεκινάμε σήμερα που φαίνονται κάποιες ψηλές νεφώσεις, αλλά τίποτα σε βροχή. 36 βαθμοί στο εσωτερικό, 30 στα παράλια, 27 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Υπάρχει μια πτώση.
1: Ναι, έχουμε σιγά-σιγά ένα τσικ-τσικ-τσικ πάει προς τα κάτω. Γιατί την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει να κατεβαίνει έτσι, αισθητά. Θα το νιώθουμε. Ναι. Νιώθουμε τη δροσιά.
0: Γι' αυτό συναχώθηκα εγώ. Γι' αυτό. Πάντα, άμα αλλάζει ο καιρός.
1: Γι' αυτό, αράγη μου, γι' αυτό συμβαίνουν όλα. Και την Τετάρτη. Αρχίζει από αύριο έτσι να φαίνεται κάτι σε βροχή, μεμονωμένες βέβαια, στα ορεινά και ίσως και σε κάποιες περιοχές του εσωτερικού. Θα σου πούμε περισσότερα αύριο βεβαίως. Αλλά Πέμπτη Παρασκευή τις βλέπω πιο πιθανές τις βροχές.
0: Τι έγινε? Μήπως... Ο χορός σου ήτανε.
1: Ο χορός, παιδιά, γιατί ο χορός της βροχής δεν είναι χόρεψα τώρα μια στροφή και κατευθείαν βρέχει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μέχρι να έρθει η βροχή από εκεί που έρχεται.
0: Ώσπου να πάει το χαπάρι.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν έβαλα και τα δυνατά μου. Να κάνω επίσπευση.
0: Αύριο θα τα βάλεις?
1: Αύριο θα σκεφτώ. Θα σκεφτώ τι θα κάνω.
0: Πες μας λίγο το τραγουδάκι σου, σε παρακαλώ.
1: Βρέξε με βροχούλα μου. Βρέξε με βροχούλα μου.
0: Με τρελαίνει. Το θέλω στην πρώτη σου δισκογραφική δουλειά.
1: Θέλω όμως και ένα τύμπανο. Θέλω να τα χτυπάω.
0: Θα το χτυπάω εγώ το τύμπανο.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Το ένθετο Back to School in Style σας προσφέρει η DIPAM.
0: Συμβαίνουν και αυτά σε αυτή τη ζωή.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Εμείς...
1: Πήγα χθες ρε εσύ. Α.
0: Α, όχι, ήθελα να πω ότι εμείς δεν θα πούμε τίποτα. Μαριλένη Σταύρου στο
1: στούντιο. Ρε, μην είσαι τέτοιος, ρε. Μην είσαι τέτοιος, ρε Φιτσοβολάκο.
0: Την αγαπώ. Είναι τη χαρά μου που είναι εδώ.
1: Τη λατρεύουμε. Ναι, για πάρα πολλούς λόγους όμως.
0: Πέρα από συγγενικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί
1: όχι, αγάπη
0: εσείς
1: υπάρχει,
0: είστε
1: ναι.
0: Συγγενείς, εμείς είμαστε συγγενείς, άρα εμείς είμαστε εξαχιστίας. Ναι, σωστό. Την αγαπώ έτσι κι αλλιώς. Τη Μαριλένη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχω...
1: Τι μου είναι η Μαριλένη, να δω άμα θυμάσαι τις συγγένειες. Τι μου είναι, κουνιάδα, νύφη, συνυφάδα.
0: Συνυφάδα.
1: Καλέ, τι μου είναι η Μαριλένη, είναι που είναι αδερφή του άντρα μου. Εμένα τι μου είναι.
0: Η αδερφή του άντρα σου είναι.
1: Ναι. Κουνιάδα, παιδί. Κουνιάδα. Ναι. Συνυφάδα, ποια είναι όμως.
0: Ρε, με μπέρδεψες. Ο Πέτρος και ο Ραφαέλος.
1: Ναι,
0: ωραίος
1: αν οι αντράες μας δηλαδή ήταν αδέρφια, ναι. Ήταν να είμαστε
0: συνυφάδες. Μπράβο, σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα είναι κουνιάδα απλή.
1: Ναι,
0: κουνιάδα.
1: Και
0: δεν είναι απλή κουνιάδα.
1: Είναι.
0: Τώρα, η συγκούμπαρ είναι ότι είμαστε εγώ με κάποιον. Σας παντρέψαμε, αλλά είμαστε συγκούμπαροι.
1: Ναι. Κάτσε, εσύ που είσαι κουμπάρος μου. Και εγώ που είμαι, πες, κουμπάρα της Έλενας.
0: Ναι.
1: Εσύ και η Έλενα δεν είστε συγκούμπαροι.
0: Όχι, γιατί δεν σας παντρέψαμε. Έχουμε άλλη κουμπαριά. Δεν σας παντρέψαμε μαζί. Είμαστε συγκούμπαροι. Δεν ξέρω. Έλενα μου, πες μου, σε παρακαλώ να ξέρω, γιατί άμα είμαστε συγκούμπαροι, αλλάζει το πράγμα.
1: Λοιπόν, άκου, εχθές πήρα να το γιορτάσω.
0: Ναι.
1: Γιατί Μαριλένη, μπορείς στη ζωή μου, ρε κουμπάρε, θέλω να πάω να.
0: Είναι ένας λόγος.
1: Ναι. Ένα έτσι σφινάκι. Μπαίνει μέσα, παιδιά, και στη ζωή μου που κάθομαι, μπαίνει μέσα ένας τύπος και βάζει τον κάτω που μας χάλει του ένα κομμάτι άσφαλτο. Προχωρά. Πάει στον μπάρμαν και λέει του ένα για μένα και ένα για ο δρόμο. Πλάτα να αρέσει.
0: Αυτό το ανέκδοτο τώρα το είπες αφιερωμένο στη Μαριλένη.
1: Ναι.
0: Ένα για μένα και ένα για το δρόμο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κατάλαβα.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Θέλω να στείλετε τώρα. Πολύ ωραίο. Θα με κάνετε ρεζίλη στην κουνιάδα μου.
0: Εγώ θα πάρω δρόμο τώρα, εντάξει. Φεύγω. Γεια σας.
1: Δεν θα πας που δεν έχω κι άλλα.
0: Σας αφήνω τις συμπατζανάκισες.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
5: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: Είχα τους ενδιασμούς μου, Πλάτωνα, για σένα και τις αμφιβολίες μου από τη μέρα που σε γνώρισα, αλλά επειδή σε έχω δει να έρχεσαι σε επαφή με νερό και δεν βραχυκύκλωσες, σε έχω δει να πέφτεις και σε πισίνα.
1: Τι λέει, παιδιά?
0: Και δεν βραχυκύκλωσες, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι εν είσαι εξωγήινος.
1: Και αν είμαι και έχω αδιαβροχοποίηση.
0: Λες, γιατί μιλάμε για πολύ προηγμένη τεχνολογία. Μιλούσα χθες, παιδιά, με κορυφαίους επιστήμονες και ερευνητές όπως το Navi Lab.
1: Κορυφαίοι. Τι κάνει η ναυτή ψυχή?
0: Ναι, κορυφαίος αστροφυσικός.
1: Τα διαβάσματα, του έλεγα πάντα, σταμάτα βρε να διαβάζεις, πάμε για ένα καφέ.
0: Άκου τι λέει όμως ο Άβη, παιδιά, αυτός ο κορυφαίος αστροφυσικός, ότι η πιθανότητα να έρθουμε σε επαφή με εξωγήινους δεν αποτελεί απλώς ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένα ενδεχόμενο για το οποίο η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να προετοιμαστεί.
1: Πώς?
0: Και μην φανταστείτε ότι θα έρθει ο υπτάμενος δίσκος, αυτό το UFO, θα κατέβει όπως βλέπουμε σε ταινίες του Hollywood, θα ανοίξει πόρτα και θα κατεβούν αυτά τα πράσινα συνήθως, δεν τα κάνουνε.
1: Ναι, πράσινα, έτσι διάφορα.
0: Όχι,
1: έχει.
0: Παιδιά.
1: Τι θα
0: όχι,
1: γίνει?
0: Είναι εντελώς διαφορετική η πραγματικότητα.
1: Θα
0: γιατί
1: σκάσουν το κεφάλι μας
0: για
1: πάνω
0: να ταξιδέψουν, να κάνουν διαστρικό ταξίδι, δηλαδή τεράστιες χρονικές περιόδοι, ένας βιολογικός εγκέφαλος δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί λειτουργικός για τόσες χιλιάδες χρόνια. Οπότε το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι ένας προηγμένος πολιτισμός έστειλε ένα αυτόνομα ρομπότ εξοπλισμένα με AI, τα οποία να λειτουργούν ανεξάρτητα και να έχουν το δικό τους ψηφιακό εγκέφαλο.
1: Τώρα μου έκαψες το ψηφιακό μου εγκέφαλο.
0: Ναι, γιατί εμείς περιμέναμε να έρθουν τα εξωγηνάκια.
1: Έτσι τα βλέπαμε στις ταινίες.
0: Ναι, αλλά σκέψου πόσες χιλιάδες χρόνια πρέπει να ταξιδέψουν για να έρθει στον δικό μας τον πλανήτη. Τώρα, ο βιολογικός εγκέφαλος δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί.
1: Τώρα στεναχωρήθηκα γιατί αυτοί ξεκινούν το ταξίδι τους να έρθουν εδώ, θέλουν 5-6 δισεκατομμύρια χρόνια και λίγο πριν φτάσουν, τσούπα ο εγκέφαλός τους.
0: Πλακία.
1: Κρίμα. Πολύ, πολύ κρίμα. Δεν πειράζει, ας στείλουν ρομπότ.
0: Ναι.
1: Ας στείλουν ρομπότ.
0: Να κάνουμε.
1: Κάποιον να στείλουν πάντως για να μας σώσουν.
0: Δεν είναι
1: και
0: τέλειο.
1: Δεν πάμε καλά σαν, σαν πλανήτης.
0: Ναι, πραγματικά. Αλλά δεν είναι τέλειο που πλέον βγαίνουν παιδιά στη δημοσιότητα από υποτίθεται έγκυρες πηγές.
1: Εντάξει, έχει κάτι μούφες,
0: Εντάξει,
1: και κάτι μούφες ωραίες. Και κάτι καιρικά φαινόμενα που κάνουν κάτι σήματα πάνω αυτά και σχήματα και λες πω πω υπτάμενος δίσκος και είναι τελικά τίποτα. Λιγομίχλι.
0: Και θέλω να χωθείτε.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λένε ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να τους υποδεχτούμε τους εξωγήινους.
1: Α, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι.
0: Είμαστε
1: θέλουμε λίγο χρόνο να σκεφτούμε.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.

0: Και έρχονται πάρα πολλά μηνύματα για τα ιδιαίτερα. Σήμερα ρωτάμε ποια μέρα είναι η πιο ακριβή για την οικογένειά σας όσον αφορά ιδιαίτερα και δραστηριότητες.
1: Και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 99310031. Να γράφετε ιδιαίτερα, ονοματεπώνουμε πόλη και ηλικία και το μήνυμά σας για να μπαίνετε και στην κλήρωση, γιατί πληρώνουμε τα ιδιαίτερά σας.
0: Αυτό ακριβώς κάνουμε. Πού μείναμε τώρα στα μηνύματα?
1: Στη Μαρία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Για μας η πιο ακριβή είναι η Πέμπτη, με δύο αγόρια 11 και 9. Έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά. Έχουμε λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, handball επί δύο και ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να υπολογίσω πόσα μου στοιχίζει κάθε Πέμπτη με το που τελειώνει το σχολείο.
0: Πω, ρε παιδιά. Καλημέρα, πάμε κινούθηκα, λέει ο Κυριάκος μας. Εγώ δεν θα μπω στο διαγωνισμό, διότι δεν έχω παιδιά. Αν και πληρώνω, μάνα μου, ρε. Τα ιδιαίτερα αγγλικών της ανυψούλας μου, επειδή έτσι. Θέλω όμως, λέει, να δηλώσω ότι η πιο ακριβή μέρα της εβδομάδας είναι η Κυριακή. Από τη βαρεμάρα μου και την αγανάκτηση ότι τη Δευτέρα παίζει να πάω δουλειά, κλείνω διακοπές. Να φτάσουμε στον προορισμό, παιδιά, δεν πειράζει αν δεν κρατάμε λεφτά να φάμε. Συμφωνώ.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Αλλά με αυτά τα μυαλά θα πεθάνουμε στην ψάθα. Παμκίνο και εσύ κι εγώ.
1: Η Μαρία λέει: για μένα η πιο ακριβή και δύσκολη μέρα είναι η Δευτέρα. Ποδόσφαιρο 90 ευρώ και αμέσως μόλις τελειώσει τρέχω στο σπίτι για ένα ντους και μετά αγγλικά 80 ευρώ. Α, και 40 ευρώ η βενζίνα ενδιάμεσα των δρομολογίων.
0: Αχ, είναι και αυτά, αυτό. Παιδιά.
1: Θα μιλήσουμε άλλη μέρα για τη βενζίνη.
0: Α, πάμε
1: να
0: δούμε για δρομολόγια.
1: Ναι.
0: Η Άννα μας, καλημέρα. Για μας είναι η Παρασκευή η πιο ακριβή μέρα. Εργοθεραπεία 270 ευρώ και ποδόσφαιρο 30 ευρώ.
1: Οι άνδροι 780 ευρώ, λέει, τρία παιδιά και όλες οι μέρες δύσκολες. Πώς καταντήσαμε έτσι, ειδικά με την παραπαιδεία.
0: Ναι, άστα να πάνε, άστα. Άνδροι. Η νεοφύτα μας τώρα.
1: Η νεοφύτα κέρδισε. Και συγχαρητήρια.
0: Ναι.
1: Σε άλλο διαγωνισμό. Και πάμε και στην Ηρώ, η οποία λέει: για τα δύο κορίτσια μου δίνω περίπου 500 ευρώ το μήνα στις δραστηριότητες. Η τρίτη είναι πιο ακριβή. Μουσική, 50 το μήνα. Και εμείς τρίτη έχουμε μουσική. Και τένις 150 η μεγάλη.
0: Τελικά καταλήξαμε στο ότι το τένις είναι το πιο ακριβό. Και από πολεμικές τέχνες.
1: Ναι, παιδιά, το βλέπω. Είναι ακριβό το τένις.
0: Ο Ευθύμιος μας, πολύ ευχαριστημένος εγώ. Με κομπελούθηκε, με σιλούθηκε. 40 ευρώ, hip hop τσοκανή. Πού πάει hip hop? Πού πάει Ευθύμια hip hop? Στείλε τώρα.
1: Ναι. Και η Θοδόρα, η οποία λέει. Εντάξει, όχι, η Θοδόρα μου. Εντάξει, ναι. Απλά να μην ξεχνάς να βάζεις ιδιαίτερα στο μήνυμά σου για να συμμετέχεις σε κάθε ερώτησή μας, για να συμμετέχεις στην κλήρωση. Και η Έλπη, η οποία γράφει: καλημέρα, παιδιά, με δύο παιδιά και την μάμα ταξιτζή. Έχουμε αγγλικά μπαλέτο. Δεν ξέρω.
0: Τι είναι αυτό, το UCMAS.
1: Καινούργια πράγματα. Ποδόσφαιρο, μουσική και προγραμματισμό. Η πιο ακριβή μέρα είναι το Σάββατο που έχουμε ποδόσφαιρο 70 και μπαλέτο 60 και προγραμματισμό 80. 210.
0: Τώρα σκέφτομαι ότι ήταν η Πέμπτη, αλλά μπαίνει και το Σάββατο πολύ δυναμικά.
1: Έρχεται και το Σάββατο.
0: Τι να κάνουμε.
1: Παιδιά, δεν.
0: Πάρα πολλά.
1: Όλα τα μηνύματα, να ξέρετε, τα διαβάζουμε και όλα τα μηνύματα μπαίνουν μέσα στην κλήρωση για να πληρώσουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών.
0: Ναι, απλά γίνεται λίγο πιο εύκολη η δουλειά μας άμα βάζετε την ένδειξη ιδιαίτερα μπροστά. Η φιλανάδα σου, ρε.
1: Μπιμπί.
0: Η Μπεμπερέξα.
1: Μπιμπί.

0: Το χρωστώ πάρα πολλές μέρες, παιδιά, αυτό το tip, και εγώ το είδα από μια πηγή αξιόπιστη, ναι, έγκυρη και μοναδική.
1: Θέλουμε. Μάντεψε. Την αξιόπιστη πηγή σου, TikTok.
0: Ναι, είμαι στο TikTok.
1: Δεν υπάρχει πια αξιόπιστο.
0: Δύο τρόποι για τις ζωγραφίες των παιδιών μας. Δηλαδή, ναι, ο Πλάτωνας μουρμουρά συχνά πυκνά. Ναι. Εμείς τις βάζουμε στο ψυγείο και μετά τις αλλάζουμε και τι να κάνουμε.
1: Τις
0: και
1: πρώτες.
0: Δεν τις πετάς και εύκολα, ρε.
1: Τις πρώτες τις κρατούσαμε όλες. Μετά έχει φάει πέταμα ζωγραφιά. Με μισή καρδιά πάντα.
0: Άκου τι θα κάνεις. Θα προτείνω δύο λύσεις που είναι και φανταστικές.
1: Ωραία.
0: Και πολύ καστικές και δημιουργικές. Θα πιάσεις τις ζωγραφίες των κοπελουθιών σου.
1: Ναι.
0: Και θα κόψεις και θα πάρεις ένα μεγάλο καμβά. Μια βάση, τέλος πάντων. Μπορεί να είναι ένα χαρτόνι, μια κάσα, κόψε την.
1: Ναι.
0: Και θα κολλήσεις πάνω και θα κάνεις ένα ωραίο κολάζ με τις ζωγραφίες των παιδιών σου. Ρε, είναι τέλειο.
1: Και μετά που
0: είδα
1: το
0: παιδιά
1: αυτό
0: διάφορα στο TikTok.
1: Στην αποθήκη.
0: Όχι, να βάλεις μια ωραία κορνίζα. Στον κορνίζα που μου πρότεινε η Χριστιανά μας, η Αριστοτέλους, που είναι top.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις γύρω-γύρω, θα φτιάξεις ζωγραφιά και θα έχεις ένα έργο τέχνης στο σπίτι σου.
1: Έργο τέχνης
0: στο
1: σπίτι σου.
0: Από τις ζωγραφιές των μωρών σου.
1: Ναι.
0: Ρε, τέλειο. Δεν σου ακούγεται ωραίο, ε?
1: Όχι, όχι, εντάξει. Απλά σκέφτηκα, πέρασαν όλες τις ζωγραφιές των μωρών μου από μπροστά μου.
0: Ναι, αλλά θα γίνει κολλάζ. Ναι. Εγώ ανυπομονώ, άρχισα να ζωγραφίζει για να σκοτήσω όλες τις κάλλιας. Παιδιά, ναι, η κάλλια κάνει εκπληκτικά κολλάζ.
1: Α, στην κάλλα θα το δώσουμε.
0: Εκπληκτικά. Και για σένα, που είσαι ιδιότροπο και μουρμούρης, σου έχω και δεύτερη λύση.
1: Όχι, αυτή φοβάμαι. Παίρνεις,
0: θέλω να σκεφτείς τώρα μια κορνίζα που βάλουμε μέσα τις φωτογραφίες. Ναι. Αλλά τούτη κορνίζα έχει, ναι, χώρο που πίσω.
1: Α.
0: Δεν χωράει μόνο μία.
1: Α, είναι που
0: τα βάζεις όλα μέσα.
1: Κρυφά σημειώματα από πίσω.
0: Ναι, α, εσύ θα βάλεις όλες τις ζωγραφιές,
1: ναι,
0: και να αλλάσεις.
1: Ο...
0: Θα
1: σου είναι
0: την μια
1: τρίτο
0: μέρα αυτή ο λύκος, ας πούμε, με τα 7 κατσικάκια, ναι, που ζωγράφισε η Ναταλία.
1: Την επόμενη μέρα άλλο, σαν wallpaper θα τα αλλάζω.
0: Πες μου τον.
1: Πες
0: μου. Το... Βαφτισιμιός μου, ρε, τι δίνεται,
1: τι
0: του αρέσει.
1: Δίνεται, Batman, ξέρω εγώ, τι Spider-Man. Danny Go.
0: Danny Go.
1: Ναι,
0: βάζει τον Danny Go μπροστά.
1: Τι ωραία.
0: Παιδιά, έχω... το καταλάβατε πως, ναι, είναι, ναι, έχει space που πίσω σαν κουτάκι.
1: Έχω τρίτη λύση. Ανοίγεις τον κάδο, τις κάνεις όλες έτσι ένα πράγμα και κάνεις γρουπ και τον κλείνεις τον κάδο γρήγορα για να πεταχτούν, ε.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Είναι κρίμα οι πρώτες δημιουργίες των μωρών μας να πετάγονται.
1: Ε, θα τις φέρω στο σπίτι σου.
0: Αφού εδώ κάνω δυο λύσεις τέλειες, ρε κουμπάρε.
1: Τέλειες.
0: Ξαναπες.
1: Τέλειες.
0: Α, ευχαριστώ.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: κολοσυναθέρνεις τα πρώτα ραντεβού τώρα τελευταία, Πλάτωνα.
1: Τι να κάνουμε, να βοηθήσουμε εδώ τους
0: φίλους
1: μας που θέλουν να κάνουν ένα νέο ραντεβού. Και παιδιά, επειδή πλέον είμαστε στην εποχή των social media, που οι περισσότερες γνωριμίες ξεκινούν θέλοντας και εμείς.
0: Ναι, με ένα DM.
1: Από τα social media, από ένα DM. Και σας το λέω αυτό, ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και 10 χρόνια, πριν 10 χρόνια γνώρισε τη γυναίκα μου μέσα από τα social media.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από το μάνα μου
1: το Twitter μας. Πάει και αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πρέπει να προσέξουμε κάτι. Το οποίο συμβαίνει άθελά μας. Μιλάω εγώ μαζί σου, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έλα,
0: κάνουμε
1: γνωρίζω.
0: Προσωμείωση. Τι μου στείλες,
1: χάιεσαι. Γράφοντας και βλέποντας από τα social media, επειδή δεν σε ξέρω από κοντά, δεν σε έχω γνωρίσει ποτέ, άθελα ο εγκέφαλός μου σε εξιδανικεύει. Σε θεωρεί τέλεια.
0: Ναι, με φίλτρα.
1: Και χωρίς φίλτρα ακόμα.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ σε πλάθω έτσι όπως νομίζω, βλέποντας τις φωτογραφίες, σαν το AI που δίνει στη φωτογραφία κίνηση και στο τέλος δεν μοιάζει.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, οπότε σε εξιδανικεύω. Και όταν έρχεται η ώρα του ραντεβού.
0: Απογοητεύεσαι.
1: Όχι, δεν απογοητεύομαι τόσο. Αλλά βλέπω μικρά πραγματάκια πάνω σου που εγώ δεν τα είχα φτιάξει πριν. Και ξενερώνω. Δεν πρέπει. Όχι.
0: Αφού εσύ φταίς.
1: Δεν
0: όμως.
1: Πρέπει.
0: Εσύ δεν φταίς.
1: Εγώ, ο εγκέφαλός μου φταίει. Εγώ φταίω.
0: Που με εξιδανίκευσες.
1: Μπράβο, αυτό είναι η παγίδα του διαδικτύου αυτή. Που θα φτιάξεις ένα κάτι και τελικά δεν θα είναι έτσι όπως το περιμένεις 100%, αλλά θα είναι 90%.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το να ξενερώσουμε για την ώρα, να πούμε όχι. Θα το βγάλω αυτό από το μυαλό μου. Δεν θα σε εξιδανικεύσω.
0: Ναι, και πρέπει να έχουμε στο νου μας, ρε παιδιά, ότι στο Instagram, ας πούμε, γενικά στα social media, φοράμε τα καλά μας. Όπως τα φοράμε στην αρχή μιας σχέσης. Και να πας τουαλέτα, ας πούμε, ντρέπεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Γι' αυτό εσύ φταίς που ξενέρωσες.
1: Εγώ φταίω. Ο εγκέφαλός μου φταίει. Και ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκα τη φάση με τον κορονοϊό που φορούσαμε μάσκες. Και μετά που βγάζαμε τις μάσκες και γνώρισες έναν άνθρωπο, έλεγες ρε, έτσι είναι. Έλειπε έναν μικρό χαρακτηριστικό.
0: Έλειπε ήταν το μισό πρόσωπο.
1: Και ήταν άλλος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν και εδώ δεν πρέπει να ξενερώνουμε. Και εντάξει, μπορεί να ξεκινάει η κουβέντα, η γνωριμία από τα social media, αλλά φέρτε την γρήγορα στην πραγματική ζωή. Εκεί είναι το ωραία να μυρίσετε, να γευτείτε.
0: Να το σπάει. Σήμερα με το μυρίσετε και γευτείτε, κάτι έχει πάθει, ε!
1: Μοιράζω τριαντάφυλλα σήμερα, γι' αυτό δεν έχει σταματήσει να φτερνίζεσαι. Εγώ φταίω, όχι εσύ.

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every
0: morning. This is Cyprus's favorite morning show.

0: Μας άρεσε πολύ σήμερα και λέμε να έρθουμε και αύριο.
1: Εντάξει, αφήνω και ένα παραθυράκι.
0: Ναι.
1: Πώς θα ξυπνήσουμε το πρωί.
0: Ευτερνίστηκα σε 12 φορές. Δεν ξέρω αν μου γυρίσει τώρα σε καμιά ίωση.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα σε προστατέψω.
1: Και εγώ αρχίζω. Έχω έτσι ένα ρίγο.
0: Δεν έχω πειρε τώρα. Σε φτύπα σου λάλε τουλάχιστον το ψήνα που έχω.
1: Το χτίζω από σήμερα. Το χτίζω από σήμερα και είναι αύριο.
0: Ακούω και λίγο έτσι το λαιμουδάκι σου. Πρέπει να πονάει,
1: ναι, παιδιά, πονάει και κάθε βράδυ. Ξέρεις τι λέω.
0: Τι λες.
1: Ένα επεισόδιο μόνο. Και μετά κοιτάζω το ρολόι και είναι περασμένα μεσάνυχτα. Αν με ψάχνετε. Συνήθως είμαι κάπου μέσα στη Sita Vision. Και τώρα με το Sita Vision TV App και το δωρεάν TV Box, το δωρεάν TV Box παρακαλώ, η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμη πιο εύκολη και απολαυστική. Το TV Box μπορούμε είτε να το παραγγείλουμε online είτε να το αποκτήσουμε από κατάστημα Sita. Περισσότερα στο sita.com.cy / TV App.
0: Όμορφα πράγματα συμβαίνουν και στο Bean Bar, γιατί όλα τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις του Recovery Soul με γεύση μάγκο και πορτοκάλι θα διατεθούν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα, ενισχύοντας το έργο του για τους ασθενείς με λευχαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες.
1: Ναι.
0: Τι όμορφα που μπορούμε να προσφέρουμε με αυτόν τον τόσο ωραίο τρόπο.
1: Φουλάρουμε το Breakfast Show με καύσιμα τελευταίας γενιάς από τη Shell και σας αποχαιρετούμε. Έρχεται η Κάλλη Ελευθερίου.
0: Και το Mix at Work.
1: Αυτά από εμάς, φιλιά πολλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Stay current. Stay

0: number 3. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
5: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Disco Bala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
5: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Disco Bala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
7: Πες πως δεν μπήκες ποτέ.
5: Χορηγός Bionic. Supported by Kimane's Print Shop. Powered by Mix FM.
8: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

ξέρω τι θα ήθελες τώρα, τώρα που είσαι στη δουλειά και θέλεις ένα extra boost για να σε βοηθήσει, θέλεις ένα καφέ από τα Coffee Berry ή θέλεις ένα παγωμένο τσάι. Θα μπορούσε να γίνει έτσι, να πίνεις παγωμένο τσάι μέχρι λίγο να ξεκινήσει ο καιρός να χειμωνιάζει για να πίνουμε κανονικό το τσάι μας. Μπορείς να διαλέξεις και τα φρουτόδες, τα green de cassis με κομμάτια φράουλας και κόκκινα φρούτα, και έχει και το δροσερό και το εξωτικό χαρμάνι Oasis, το οποίο συνδυάζει λευκό, πράσινο, μαύρο τσάι με νότες εσπεριδοειδών και κάθε γουλιά είναι πάρα πολύ δροσερή. Μπορείς να τα δοκιμάσεις αυτό στα Coffee Berry, είναι ο χορηγός της εκπομπής και εννοείται ότι είναι μετά τα 10 χρόνια εμπειρία στην Κύπρο, ξέρουν καλύτερα πώς να σε ανεβάζουν.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Μαζί μας όπως κάθε μέρα είναι και η Epic με το Epic One που σου δίνει Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένος συνέχεια, πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Δεν προλαβαίνω να τα πω με μία ανάσα, τόσα πολλά είναι. Και δυνατότητα νέας συσκευής με δόσεις και είναι και σε εκπληκτική τιμή, είναι το Epic One, το ερωτεύεσαι.

0: number 3. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
5: Μου Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.
7: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
8: I'm about to explode! Take off the clothes!

10 λεπτά μετά τις 11 και θα γίνει 11 και 11. Εκείνη τη στιγμή που ανοίγουν οι πύλες του σύμπαντος και ακούγονται τα πάντα, αυτά που θέλεις, αυτά που ονειρεύεσαι, τους στόχους σου, ό,τι θέλεις, να τα πεις στο σύμπαν και να είσαι και, να είσαι και υπερβολικός. Πες ό,τι θέλεις, θα ακουστεί, θα γίνει πραγματικότητα. Έχουμε ακόμα μία ωρίτσα μαζί, Dance Monkey. Σκεφτείτε τα, έχετε 30 δευτερόλεπτα να κάνετε την ευχή σας.

Έγιναν τα βραβεία Emmy και θα σου πω λίγο τους νικητές. Η καλύτερη δραματική σειρά, το The Pitt. Το βλέπω τόσους μήνες και λέω πάτα να δεις τι είναι αυτό το πράγμα. Το βλέπω και δεν έχω πατήσει, δεν έχω δει. Αλλά θα το βάλω μέσα στα pending μου σίγουρα, θα το δω το The Pitt αφού κέρδισε δύο τίτλους. Κέρδισε και τον πρώτο ανδρικό ρόλο σε δραματική σειρά και την καλύτερη δραματική σειρά. Η καλύτερη κομική σειρά Windows Bay. Δεν το είδα. Έχουμε τον πρώτο ανδρικό ρόλο σε κομική σειρά Windows Bay. Και αυτά τα δύο κυρίως έχουν σαρώσει. Πρώτος ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή τηλετενία Matthew Rhys, The Beast in Me. Και, καλά, και το πάλι The Pitt. Hacks, ο πρώτος γυναικείος σε κομική σειρά Jean Smart, The Hacks. Αυτά ήταν τα Emmys. Βέβαια η Taylor Swift κέρδισε την παράσταση με το βιντεάκι που έπαιξε στο Emmys. No matter what. Αυτό είναι το Runway, Lady Gaga. Enjoy. Yeah.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Είμαστε ένα τεταρτάκι πριν από τις 12 και θα βάλω το αγαπημένο μου κομμάτι. Όσοι με ξέρετε στο λίγο, ξέρετε το κόλλημα. Τιβέντο, Λούκας Σκέτσι.

σας αφήνω με ίσως ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Feel από Robbie Williams. Έρχεται Paradise και μετά έρχεται Μαρία Μπορφυρίου για Lunchbox. Μείνετε συντονισμένοι στον Mix FM και τα λέμε ξανά αύριο στις 10 η ώρα. Φιλιά πολλά. Bye!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

ακούσαμε και με αυτό το κομμάτι λέμε την καλησπέρα μας για σήμερα στο Lunchbox. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, εδώ συντονισμένη στον Mix FM, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες στην παρέα μας. Τετάρτη θα έλεγα ότι είναι σήμερα, αλλά είναι Τρίτη, παιδιά. Όχι Τετάρτη, βιάστηκα μία μέρα παραπάνω για να έρθουμε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, αλλά τελικά είναι Τρίτη, 15 του μήνα, ακριβώς στην καρδιά του Σεπτέμβρη, και δεν ξέρουμε πότε μπήκε αυτός ο μήνας και πότε οδεύει προς το να φύγει. Αυτό το οποίο θέλουμε σίγουρα όλοι είναι να δούμε λίγο τον καιρό να φθινοποριάζει, ρε παιδί μου, να φύγει αυτή το καλοκαίρι, να φύγει η υγρασία που χθες νόμιζα ότι είχαμε 45 βαθμούς, με υγρασία που δεν μπορείς να αναπνεύσεις, είναι αυτή που δεν αντέχεται. Οπότε ελπίζουμε σε ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί με τα Φούτη στην παρέα μας και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 993100031 στο Viber.

0: πολλές φορές που λέμε ότι τα έχουμε δει όλα στη μόδα και στις ενδυματολογικές επιλογές που κάνουν κατά καιρούς διάφορα άτομα. Αλλά ναι, που έρχεται κάποιο event και σου λέει, όχι, αυτό δεν το έχω ξαναδεί, τι είναι αυτό. Πραγματοποιήθηκαν, που λέτε, χθες το βράδυ τα Emmys 2026. Και έχουμε την κωμικό, η Mecca Stalter, η οποία ντύθηκε. Βασικά δεν ντύθηκε, ναι, κυριολεκτικά, βραβείο Emmy. Ντύθηκε αγαλματίδιο που δίνουν στους νικητές όταν κερδίζουν Emmy. Είναι με φτερά, κρατάει μια χρυσή σφαίρα, είναι ολόχρυση, με χρυσά κοσμήματα, με χρυσά ρούχα, ένα τοπάκι και ένα παντελονάκι κοντό που έτσι δεν φαίνονται κιόλας και πάρα πολύ, γιατί είναι ολόχρυση και η ίδια έχει βαφτεί. Και είναι από τις εμφανίσεις που σίγουρα είναι από τις πιο συζητημένες και δεν θα τις ξεχάσουμε εύκολα, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση να έχεις την ευκαιρία να πας στα Emmy Awards και να αποφασίσεις να ντυθείς σαν βραβείο. Τώρα εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Πάσα!

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Disco Bala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Disco Bala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Moo Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

Είναι να μην μου αρέσει μια τροφή κατευθείαν να βγει έρευνα ότι είναι η πιο πρωτεϊνική και θρεπτική τροφή που υπάρχει. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τη γλυκοπατάτα, την οποία δεν έχω καταλάβει ποτέ. Τώρα θα με βρίσετε, το ξέρω, δεν το καταλαβαίνετε, αλλά δεν ξέρω αν έχει ταυτότητα αυτή η τροφή. Είναι γλυκιά, είναι πατάτα. Δεν ξέρω, ίσως δεν ξέρω να τη μαγειρεύω, ίσως δεν βρήκα τον κατάλληλο τρόπο, αλλά έχει βγει έρευνα τώρα που λέει ότι μία μεσαία γλυκοπατάτα, ψημένη στο φούρνο, μπορεί να σου προσφέρει 400% βιταμίνες που είναι ιδανικές για να κρατήσουν τα μάτια και το δέρμα σου υγιή. Άκου τώρα τι κάνει η γλυκοπατάτα, που εγώ δεν την έχω βάλει στη διατροφή μου ποτέ. Αν ξέρετε πώς μπορώ να βάλω τη γλυκοπατάτα στη διατροφή μου και να μου αρέσει, αν έχετε έτσι ιδιαίτερες συνταγές, γιατί τα βλέπω κατά καιρούς στο TikTok και σε διάφορες άλλες πλατφόρμες για συνταγές, αλλά δεν μου άρεσε ποτέ. Αν έχετε να προτείνετε κάτι, ελεύθερα εδώ στο 9931 0031 στο Viber.

0: τυχερός μας μήνας, γιατί το JCC Smart και η Visa χαρίζουν όχι ένα, όχι δύο, αλλά 30 smartphones. Πώς, αν θέλεις να μάθεις, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπες πολύ απλά στην κλήρωση. 30 νικητές κερδίζουν μεγάλης αξίας smartphone. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: All right.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 2. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
0: 5 down. Number 1 revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
4: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
4: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
6: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
7: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
6: Powered by Mix FM.

Αυτή ήταν η Taylor Swift με το Opalite και κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες στην παρέα μας, συντονισμένοι στο Lunchbox. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, με παρέα μας το Foodie, το οποίο κάθε μέρα μας δίνει άπειρες επιλογές για το μεσημεριανό μας. Ό,τι και να τραβάει η ψυχή σας, ό,τι και να λιγουρεύετε το στομάχι σας, θα το βρείτε στο Foodie. Οπότε μπείτε, κάντε την παραγγελία σας και απολαύστε.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

επειδή σε αυτήν την παρέα ξέρετε ότι λέμε και πράγματα για τον οικοκυριό, θέλω να σας πω ένα υπέροχο life hack για να κρατήσετε το ψωμί φρέσκο περισσότερες μέρες. Γιατί εγώ σήμερα το πρωί πέταξα το ψωμάκι, είχε χαλάσει ρε παιδί μου, δεν το πρόλαβα, αλλά να που πετάχτηκε αυτό το άρθρο μπροστά μου και μου δίνει τη λύση, κάτι το οποίο δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήταν λύση, και όμως υπάρχουν κόλπα για να διατηρήσεις το ψωμί πιο φρέσκο για περισσότερο χρόνο. Και αυτό είναι το ξύδι στη ψωμιέρα. Πριν βάλετε το ψωμί στην ψωμιέρα, περάστε ένα πανί που θα έχετε βουτήξει στο ξύδι στο εσωτερικό της και έτσι θα κρατήσετε το ψωμί περισσότερο. Άκου τώρα εκεί το ξύδι. Ή το σέλινο. Βάλτε το ψωμί σε μια πλαστική σακούλα όπου πριν θα έχετε βάλει λίγο σέλινο. Δηλαδή θα βάλετε σέλινο μέσα στη σακούλα, θα βγάλετε το σέλινο και μετά θα βάλετε το ψωμί μέσα στη σακούλα. Τώρα αυτά είναι πολύ περίεργα πράγματα. Αν τα έχετε δοκιμάσει, στείλτε μου να μου πείτε αν είναι αλήθεια. Μην τα δοκιμάζουμε και να είμαστε σαν τρελοί με στο σπίτι.

Αυτή ήταν η Shakira με Burna Boy και Die Die. Και με αυτό το κομμάτι σας λέω bye bye. Σας αποχαιρετώ. Ακολουθεί Φανή Παπαμιχαήλ με Hit Parade από τις 2 μέχρι τις 4. Οπότε μένετε συντονισμένοι για την καλύτερη ξένη μουσική. Ενώ στην παρέα μας είχαμε και το Φούτι, όπου καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώσαμε όταν οι βιταμίνες μπαίνουν στη λίστα με τα πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αν ξεχάσατε λοιπόν τις βιταμίνες σας, ευτυχώς μπορείτε να πείτε στο Φούτι, τις βρίσκετε από τα φαρμακεία και τις έχετε κατευθείαν στην πόρτα σας. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Προφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για 2 ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις 2 μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca, powered by Mix FM.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Λοιπόν, θέλω να πω σε όλους καλό μεσημέρι. Είμαι πολύ χαρούμενη που το Hit Parade ξεκίνησε, γιατί έτσι το πρωινό ήταν λιγάκι μου διασμένο. Δεν ξέρω, υπάρχουν αυτές οι μέρες. Περίμενα λοιπόν πώς και πώς να έρθω εδώ να σας συναντήσω. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά και εδώ παρέα να γίνουμε καλύτερα μέσα από τη μουσική και με αυτά που θα μοιραστούμε φυσικά. Το Hit Parade ξεκίνησε, είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει ο Βυσαρίωνας και ο Νικήτας σήμερα, ονομαστική εορτή. Εμένα ο Βυσαρίωνας πάντα μου θυμίζει εκείνο το κουνέλι από τη σειρά. Δεν ξέρω. Χρόνια σας πολλά πάντως και στο Γιώργο που έχει γενέθλια και σε όσους γιορτάζετε. Γιορτή είναι και η μουσική μας. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, το ραντεβού σας. Εσείς είστε το δικό μου και έτσι πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Stay current, stay loud, stay in the mix.

Λοιπόν, και διάβασα σήμερα ότι στην Νορβηγία κάνουν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Βασικά, αυτοί που έχουν μήλα έτσι στην αυλή τους, στα χωράφια τους και είναι, περισσεύουν, ας πούμε, έχουν πολλά, έχουν σε αυθονία, τα βάζουν σε σακούλες έξω από το φράκτη του σπιτιού ή αντίστοιχα όπου είναι και τα παίρνει ο κόσμος που τα χρειάζεται. Είναι αυτό που λέμε ένα μήλο την ημέρα, πολλά μήλα την ημέρα μπορούν να κάνουν το καλό. Και γενικότερα, μέσα από τις καλές πράξεις, νιώθουμε κι εμείς καλύτερα, δεν είναι? Ποια είναι η τελευταία φορά που έκανες κάτι που νιώθεις ότι έκανες το καλό και ένιωσες και εσύ όμορφα?

Material Lover, ναι, ακριβώς αυτό μας είπε η Σιένα Σπύρο. Και εμείς θα πάμε κατευθείαν στη Ρώμη. Θα πάμε στη Ρώμη και θα μείνουμε κάπου πολύ ξεχωριστά. Άμα πάτε, ψάξτε αυτό το παλάτι, γιατί είναι η πιο ιδιαίτερη διαμονή που μπορεί να έχει κάποιος. Είναι ένα παλάτι που μετατράπηκε σε ξενοδοχείο και η πριγκίπισσα, παρακαλώ, η ίδια υποδέχεται τους επισκέπτες. Αυτό δεν είναι πολύ ξεχωριστό? Από μόνο του κάνει την εμπειρία ακόμη πιο όμορφη. Ψάξτε να δείτε. Είναι εκεί στην ωραία Ρώμη, στην καρδιά της Ρώμης κιόλας, κοντά στην εμπορική ζώνη, να ψωνίσουμε κιόλας. Δεν το βρίσκω κακή ιδέα. Τι λέτε κι εσείς?

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
6: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

just might. Λοιπόν, και δεν είναι ανάγκη να μείνουμε στο I just might. Να πούμε ναι, γιατί έρχεται κάτι που θα μας κάνει να γελάσουμε. Και ο Άντζελο Τσαρούχας επιστρέφει στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση stand-up comedy Διασπορά. Και εκεί συνδυάζεται η ελληνική κληρονομιά, η οξυδερκή αφήγηση, η αστήρευτη ενέργεια σε μια εμφάνιση που δεν πρέπει να χάσετε. Και σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. 5 για τη Λεμεσό, που είναι 16 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στο Λανίτιο Θέατρο Λεμεσού, και 5 για τη Λευκοσία. Η παράσταση θα είναι 17 του Οκτώβρη στις 9 το βράδυ και πάλι στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Αν θέλετε τη δικιά σας πρόσκληση, που είναι και διπλή για να μην πάτε μόνοι, στείλτε τώρα στο Viber στο 99310031, γράψτε Διασπορά, το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας. Λεμεσό ή Λευκοσία θέλετε τη διπλή σας πρόσκληση. Και καλή επιτυχία!

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν τώρα και κάνουμε το online shopping μας όπου βρισκόμαστε. Με το που έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο, ετοιμάζουμε το καλάθι μας εκεί το διαδικτυακό. Και άμα δούμε ότι είναι και δωρεάν τα μεταφορικά, οι αγορές γίνονται καλύτερες. Δεν είναι. Ελπίζω να μην πληρώνετε ακόμη μεταφορικά. Το Scrooge Plus είναι εδώ και απολαμβάνουμε δωρεάν μεταφορικά. Μπορούμε να παραλάβουμε από pick-up και στο χώρο μας, όπως μας βολεύει. Scrooge App λοιπόν και scrooge.cy για να ανακαλύψεις το Scrooge Plus και να ξεχάσεις τα μεταφορικά.

0: 2. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you mean it. Just like you mean it.
2: 5 down. Number 1 revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
5: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
5: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotec. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
7: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
8: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
7: Powered by Mix FM.

0: τελευταίοι κι εσείς μείνετε να ακούσετε αυτό που θα σας πω, γιατί είναι σημαντικό. Το διαβάζω τώρα και εντάξει, το ήξερα περίπου, αλλά δεν ήξερα τον αριθμό. Λοιπόν, η οδοντόβουρτσά μας μπορεί να φιλοξενήσει, λέει, από 1 μέχρι 12 εκατομμύρια μικρόβια που προέρχονται από το στόμα, το δέρμα και το περιβάλλον του μπάνιου. Πόσο συχνά αλλάζετε την οδοντόβουρτσά σας? Υπάρχουν και οι ακραίοι εδώ ανάμεσά μας και είναι και πολύ κοντά μου, έτσι, εδώ σε αυτό το σημείο. Είναι ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς που κάθε εβδομάδα... Για πες μας, κάθε εβδομάδα... Α, τώρα είσαι ανοιχτό, δεν είναι.
1: Όχι μόνο κάθε εβδομάδα. Έκανα και το άλλο που μου είπε. Κάνω τα δόντια μου με το αριστερό χέρι.
0: Να ακούτε hit parade, γιατί δίνουμε πολύ καλές συμβουλές. Και πώς πάει, έτσι, νιώθεις εξυπνότερος?
1: Νιώθω καλύτερα το αριστερό χέρι. Νιώθω ότι κινείται περισσότερο.
0: Μπράβο, κάτι είναι γι' αυτό. Ναι. Κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν, είναι λίγο υπερβολικό το αριστερό χέρι. Μπράβο που το κάνει. Αλλά κάθε εβδομάδα μου φαίνεται λίγο υπερβολή. Οι ειδικοί λένε κάθε 12, μα γιατί δεν είναι πολλές.
1: Κάθε 12 τι ημέρες?
0: Εβδομάδες. Τα μικρόβια, λέει, τα βακτήρια κορυφώνονται. Ας μην περιμένουμε 12 εβδομάδες, ας μην το κάνουμε και κάθε εβδομάδα, αλλά σκεφτείτε να την αλλάξετε σήμερα, δηλαδή. Νομίζω. Ναι. Και σκεφτείτε και πού τη βάζετε. Δεν πρέπει να είναι δίπλα από τον νεροχύτη. Από το toilet, πώς το λέμε, το. Πες το.
1: Ρε παιδί, από πού δεν ξέρω.
0: Την τουαλέτα, το κάνουμε το καζανάκι. Μπράβο, είναι και ο Ντάνιελ εδώ και μας λέει. Ναι, μακριά από εκεί. Γιατί εκτοξεύονται διάφορα. Ναι, πρέπει να είναι φυλαγμένη σε ερμαράκι.
1: Πού πάω να τη φυλάξω?
0: Πάμε σε μουσική να πάμε να φυλάξουμε τον ντόβουρτσες.

καλό να είμαστε self-aware. Λοιπόν, και είναι αυτή η στιγμή λίγο πριν τον ύπνο και σε πιάνει μια πείνα. Δεν είσαι μόνος, το παθαίνω και εγώ, το παθαίνω και ο γύρω σου, ο κόσμος γενικότερα το παθαίνουμε πολύ. Λοιπόν, και σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα να αγνοήσουμε την πείνα μας, να ανοίξουμε τα αρμαράκια και ό,τι βρούμε, ό,τι γίνει. Πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι και οι ειδικοί και οι διαιτολόγοι γενικότερα έρχονται και μας δίνουν λύσεις. Ένα πολύ εύκολο σνακ που δεν το είχα σκεφτεί και το βλέπω έτσι εδώ μπροστά μου για τις βραδινές λιγούρες είναι, παρακαλώ, τα αποξηρωμένα βύσσινα, λέει. Είναι πολύ καλή επιλογή και ο λόγος είναι ότι εκτός από την πρωτεΐνη, τα καλά λιπαρά, τις φυτικές ίνες που έχει τέλος πάντων, έχει συστατικά τα οποία συνδέονται με το φυσιολογικό κύκλο του ύπνου. Και δεν θα αγνοήσεις την πείνα και θα κοιμηθείς πιο εύκολα. Να το δοκιμάσουμε βεβαίως και να δούμε.

Και είναι εκείνες οι στιγμές που θέλεις το comfort food, θέλεις να νιώσεις καλύτερα μέσα από το φαγητό. Και ισχύει και το λένε και έρευνες, δεν είναι δικιά μας επινόηση έτσι απλώς για να τρώμε αυτά που αγαπάμε. Και όταν σκεφτείς comfort food, μερικές φορές σκέφτεσαι έτσι αυτή τη γεύση, την πολυπόθητη, τη μοναδική που δεν τη βρίσκεις πουθενά αλλού από τα KFC. Και αναφέρομαι φυσικά σε εκείνη την πολύ ξεχωριστή γεύση που δεν είναι τυχαία. Έχει μέσα αγαπημένοι μακροατές 11 βότανα και μπαχαρικά. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να τη δημιουργήσουμε σπίτι, γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσάς προσπαθήσατε να κάνετε αυτή τη συνταγή στο σπίτι. Λοιπόν, πρόκειται για μυστική συνταγή, η οποία είναι και πλούσια, είναι και ισορροπημένη, είναι και αυθεντική γεύση, είναι η signature γεύση και είναι ο λόγος που ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει εδώ και η μουσική, με αυτή συνεχίζουμε.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Moving to the sun και εμείς moving προς ένα καλύτερο μέλλον, αφού βλέπουμε ότι στη Γερμανία τα ζώα του τσίρκου έχουν αντικατασταθεί από ολογράμματα, παρακαλώ, και σε μια εποχή που θέλουμε την ευζοία των ζώων να είναι καλά, να τα φροντίζουμε και να μην γίνεται έτσι κάποια κακομεταχείριση. Στα τσίρκα όμως παράλληλα θέλουμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε ένα ωραίο θέαμα. Αυτό είχαν υπόψη η γερμανική συγκεκριμένη εταιρεία που έκανε όλη αυτή την κατάσταση και αξιοποίησε νέες τεχνολογίες και έχει δημιουργήσει κάτι ολογράμματα που είναι πανέμορφα. Πραγματικά είναι όλη η κατάσταση πάρα πολύ εντυπωσιακή. Ένα θέαμα που ενσωματώνεται τέλεια στο πρόγραμμα και έτσι απολαμβάνεις και θέαμα με ζώα, αλλά με απόλυτο σεβασμό. Stay current. Stay live.

Just the way you are, και έτσι πρέπει να είμαστε. Αυτό που είμαστε είναι και η πιο καλή κατάσταση. Να είσαι ο εαυτός σου, να κάνεις αυτά που νιώθεις και φυσικά σε αυτά που νιώθεις και αυτά που θέλεις να είναι τα καλύτερα τραγούδια, όλα τα hits που αγαπάς να ακούς εδώ στο Hit Parade που μόλις ολοκληρώθηκε. Πρέπει να φύγω γιατί πλησιάζει το ρολόι να δείξει 4. Drive Time Show όμως στις 5 με την Έλληνα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού και φυσικά Evening Show που αν μας βλέπετε τώρα live ήρθε τη βόλτα της το κορίτσι μας το όμορφο η Ευελινέ Σκίτσκο. Είναι λίγο εδώ τώρα και θα ξαναέρθει στις 7. Λοιπόν, από εμένα τη Φάνη Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο και φιλιά πολλά. Ό,τι κάνετε να το κάνετε με αγάπη.

0: number 3. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για τον δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Moo Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: Down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM.

0: Μέρα και τον Λέντο, ξεκινάει το Drive Time Show σήμερα, παιδιά. 3η 15 Σεπτεμβρίου, στα μέσα του μήνα. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος. Πότε φτάσαμε στη μέση. Ξεκίνησαν και τα σχολεία και τα δημοτικά και τα γυμνάσια και ούτω καθεξής. Πώς είστε, τι μου κάνετε, πώς είναι αυτή η Τρίτη για εσάς? Έλεν Ολυμπίου στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 7 σήμερα. Και περιμένω μηνυματάκια στο Viber 99 31 00 31. Εδώ θα είμαστε παρέα εννοείται με τη McDonald's, τον υποστηρικτή μας, τη Eurobahn, και με όλους εσάς που θα μου κρατήσετε παρέα σήμερα, μιας και ο Άρης Κυπριανού δεν θα είναι έτσι εκτάκτος σήμερα στο Drive Time Show. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims, Mr. Know It All, και σε πάρα πολύ λίγο έρχομαι με το, με ποιο, το Question Impossible της μέρας.
1: You want the hits? More hits than your playlist.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Cyprus is tuned in to Mix Up.

Η Britney Spears μας λέει toxic και ναι, πολλές φορές ας πούμε ακούμε από ανθρώπους που λένε ότι το περιβάλλον στη δουλειά είναι αρκετά τοξικό. Είχα ένα τοξικό αφεντικό, μια τοξική, ένα τοξικό συνάδελφο και ούτω καθεξής. Είμαι σίγουρη ότι όλοι μας και όλες έχουμε υπάρξει κατά κάποιο τρόπο τοξικοί απέναντι σε άλλους συναδέλφους. Αλλά αυτό το πράγμα, παιδιά, που διάβασα, το στατιστικό και μου έκανε πραγματικά εντύπωση, είναι ότι το 29% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι έχει βιώσει στρες και άγχος, το οποίο προκλήθηκε ή έγινε χειρότερο εξαιτίας της δουλειάς του. Και αυτό που είναι λίγο πιο σοκαριστικό είναι το πού βρίσκεται η Κύπρος μας στο συγκεκριμένο γράφημα. Είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 41% το ποσοστό μας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη με 49%, δηλαδή σχεδόν ένα στους δύο στην Ελλάδα και 4 στους 10 στην Κύπρο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα πια ζητά να αντιμετωπιστεί η ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας ως κάτι πολύ πιο σοβαρό, ρε παιδί μου, να το δούμε όπως τα βλέπαμε και τη σωματική μας ασφάλεια. Και εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω, σας έχει προκαλέσει, παιδιά, και σας ποτέ τόσο άγχος η δουλειά σας που να έχει επηρεάσει και τη ζωή σας εκτός δουλειάς? Για στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 για να δούμε αν ισχύει το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη έρευνα μέσα στους ακροατές του Mix FM.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez και David Guetta. Και ήρθε η ώρα για το Question Impossible της μέρας. Αυτό έχει να κάνει το σημερινό Question Impossible με το φαγητό. Ένα στα πέντε ζευγάρια έχουν τσακωθεί για αυτό το πράγμα. Εντάξει. Υπάρχει να κάνει με το φαγητό. Δεν έχει να κάνει με το φαγητό, γιατί ήταν η πρώτη μου. Καλά. Ήταν το πρώτο question impossible που σκέφτηκα και μετά είπα θα το πω αύριο που θα είναι και ο Άρης, γιατί έχω απορία να μου πει την απάντηση. Οπότε πάμε ξανά, παιδιά. Ένα στα πέντε ζευγάρια έχουν τσακωθεί γι' αυτό το λόγο. Και είναι έτσι, βλέποντας την απάντηση, ένα σοβαρός λόγος, έτσι, μια σοβαρή αιτία για να τσακωθείς. Και εγώ θα έλεγα ότι περισσότεροι θα τσακώνονταν για το συγκεκριμένο, το οποίο το βρίσκω. Ναι, το βρίσκω σοβαρό, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται τώρα να συμβεί αυτό. Οπότε εμείς ψάχνουμε ποιος είναι ο λόγος που ένα στα πέντε ζευγάρια έχουν τσακωθεί. Μηνύματα στο Viber 99310031. Και σήμερα κανονικά θα έπρεπε να δώσουμε δώρο ένα couples massage από το Quick Spa. Βασικά να σας πω κάτι, έτσι θα γίνει σήμερα. Αυτοί που θα το βρείτε θα μπείτε στη κλήρωση για ένα couples massage από το Quick Spa, για να μην έχετε να τσακώνεστε για αυτά τα πράγματα. Η Έλενα λέει να πιάσει ο ένας φαγητό από το πιάτο του άλλου. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι μικρό, θα έλεγα. Είναι κάτι που, εντάξει, τουλάχιστον προσωπικά εμένα, θα με πείραζε. Για να δούμε τις απαντήσεις σας. Justin. Turn it up. New music files on Mix FM. Miley Cyrus, bass person.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Στο Question Impossible της μέρας ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο λόγος, η αιτία που ένα στα πέντε ζευγάρια τσακώνονται για αυτόν. Και πάμε να ακυρώσουμε λίγες απαντήσεις. Η Λουκία μας λέει για τα λεφτά. Η Μαρία λέει να μην πληρώσει κάποιος το φαγητό, ο άντρας το φαγητό. Νομίζω ότι, εντάξει, δεν ξέρω αν τσακώνονται ένα στους πέντε για αυτό το πράγμα. Η ακριβή λέει όταν ο ένας χαλάει πολλά λεφτά χωρίς μέτρο και όταν λερώνει την τουαλέτα και δεν την καθαρίζει. Ο Μάριος από την άλλη λέει τσακώνονται για τη θερμοκρασία του σπιτιού, για το κλιματιστικό και τη θέρμανση. Δεν είναι κανένα από αυτά, αλλά εγώ θα δώσω βοήθεια, θέλω να βοηθήσω. Θα πω, είναι λίγο προσωπικό το ζήτημα. Είναι κάτι που μπορεί κάποιος να κάνει και να πειράξει τον άλλον σε προσωπικό επίπεδο. Η Αυγούστα λέει τσακώνονται για τα σκουπίδια. Ναι, αυτοί νομίζω είναι λόγοι που περισσότερα ζευγάρια τσακώνονται. Δηλαδή δεν είναι ένα στα πέντε. Αλλά για το συγκεκριμένο έτσι ερώτημα, η απάντηση που ψάχνουμε έχει να κάνει λίγο με την... δεν ξέρω τώρα αν θα βοηθήσω πάρα πολύ, μπορεί να βοηθήσω, θα το πω όμως εγώ. Έχει να κάνει λίγο με την μνήμη. Ποια είναι η απάντηση? Viber 99 31 0031 για να μπείτε στην κλήρωση για ένα couples massage από Quick Spa.

0: say. Leaving work never sounded this good. The Mix FM Drive Time Show. Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.
1: Εντάξει, η βοήθεια που έδωσε για το Question Impossible, ναι, ήταν πολύ σημαντική. Έχετε στείλει πάρα πολύ τη σωστή απάντηση. Δίνεται συνήθως δύο επιλογές. Η μία από τις δύο είναι σωστή. Π.χ. ας πούμε, ο Παναγιώτης το βρήκε ξεκάθαρα. Ο Χαμπής είπε μια απάντηση. Δεν μπορώ να πω στον αέρα γιατί μετά θα το δώσω τελείως. Είναι κάτι άλλο που μπορεί. Ναι, δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Όσοι έχετε στείλει δύο επιλογές, εννοείται μπαίνετε στην κλήρωση. Αλλά ας πούμε Χριστιάνα, Κωνσταντίνα, Άντρια, αυτή η απάντηση που δώσατε είναι σχεδόν σωστή, αλλά δεν είναι τελείως σωστή. Συνεχίστε να στέλνετε τις αιτίες που ένα στα πέντε ζευγάρια τσακώνονται. Και επειδή εδώ είμαστε μια εκπομπή που έχουμε πάθει μια αιμονή με την ποιότητα του ύπνου. Ψάχνουμε συνεχώς να βρούμε τρόπους για να βελτιώσετε τον ύπνο σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι σήμερα εδώ ο Άρης, γιατί αν θα του έλεγα αυτό που βρήκα, θα μου έλεγε εντάξει, να με βάλεις να κουραστώ πριν να τσιμηθώ. Δεν ξέρω αν θέλω να το κάνω, αλλά μιας και δεν είναι εδώ, θα το πω σε εσάς, διότι μίλησαν παιδιά ενδοκρινολόγοι και πανεπιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον και είπαν ότι εάν θέλετε να απολαμβάνετε ύπνο, πρέπει να δοκιμάσετε για 2 εβδομάδες πριν να κοιμηθείτε, να σηκώσετε 20 φορές τα πέλματά σας προς τα πάνω. Αυτό βοηθάει και το παρασυμπαθητικό νεύρο, χαλαρώνει τους ζουμείς και βελτιώνει σε 20 μέρες μόνο την ποιότητα του ύπνου. Και επειδή είναι Σεπτέμβριος και έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα και όλα είναι έτσι κάπως χαοτικά, δοκιμάστε το, εγώ από σήμερα θα ξεκινήσω, για να δούμε αν θα δουλέψει και αν θα απολαμβάνουμε τέλος πάντων καλύτερο ύπνο.

0: number 3. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Kato and John, turn the lights off για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας εδώ στο Drive Time Show. Έλεν Ολυμπίου στο μικρόφωνο, μαζί θα είμαστε για ακόμα μία ώρα. Εννοείται στην παρέα μας η McDonald's και ο υποστηρικτής μας η Eurobank. Και έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα, παιδιά, τα οποία θα συμβούν και αυτό το Σαββατοκύριακο στη Λευκοσία με το Move Festival. Με το Λαου Λαου, το οποίο θα γίνει στη γειτονιά, στον Άγιο Δομέτιο, το πρωί της Κυριακής. Το Άγιο Δομέτιο, νομίζω είπα λάθος, στην περιοχή, περιμένετε να σας πω που ακριβώς θα είναι. Είναι η στιγμή, παιδιά, που δεν έχεις μπροστά σου Άγιους Ομολογητές, δεν έχεις μπροστά σου την πληροφορία και μπερδεύεσαι. Και έχουμε και πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς εδώ στον Mix FM. Τρέχει ο διαγωνισμός για το iPhone Duo, το οποίο μπορείτε να το κάνετε δικό σας από την Bionic και τον Mix FM. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Μπαίνετε στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνετε follow Mix FM Cyprus και Bionic Official, τάκε ένα φίλο ή μια φίλη σας στα σχόλια και μπαίνετε πολύ απλά στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Αν θέλετε λοιπόν να είστε από τους πρώτους που θα πάρουν στα χέρια τους τα νέα iPhone, δεν έχετε παρά να μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram, να δείτε και τα βιντεάκια μας, να κάνετε και τα like σας. Έχει πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν στη σελίδα μας.

μάλλον θα πλουτίσουμε. Έρχεται μια είδηση από τη Σιγκαπούρη, η οποία πιστεύω σίγουρα θα συζητηθεί. Η χώρα κατάλαβε ότι οι άνθρωποι πια, οι πολίτες, δεν διαβάζουν βιβλία όπως διαβάζανε παλιά. Και αποφασίσαν να αναλάβουν δράση και να δημιουργήσουν ένα σύστημα, μια εθνική τέλος πάντων εκστρατεία, όπου οι πολίτες θα καταγράφουν το χρόνο που περνούν διαβάζοντας σε ένα κυβερνητικό website και θα κερδίζουν πόντους. Καλά καταλάβατε, με πόντους πάει το σύστημα. Για κάθε τουλάχιστον 15 λεπτά ανάγνωσης, αυτός που θα παίρνει ένα βιβλίο θα κερδίζει κιόλας 20 εικονικά νομίσματα. Όταν φτάνουν τα 1000 νομίσματα θα κερδίζουν και ένα δολάριο. Τώρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, διότι αν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να κάνουμε συνεχώς doom scrolling, υπάρχει και μια πρόκληση ότι εγώ θα διαβάσω 15 λεπτά, θα το περάσω μέσα στο σύστημα και θα κερδίσω πόντους. Αλλά απ' την άλλη, σκέφτομαι αυτός που δεν διαβάζει βιβλίο. Θα του είναι αρκετό το ένα δολάριο για να μπει στη διαδικασία να ανοίξει ένα βιβλίο και να αφήσει το κινητό στην άκρη? Δεν ξέρω, για μένα προσωπικά, επειδή το βρίσκω σαν πρόκληση, ίσως και να το έκανα. Εσείς όμως, παιδιά, για πείτε μου, θα το κάνατε για ένα δολάριο κάθε φορά που διαβάζετε 15 λεπτά ενός βιβλίου? Είναι αρκετά για να σας κάνουν να κάνετε αυτή τη στροφή, να γυρίσετε πίσω στα βιβλία? Για στείλτε μου μήνυμα, Viber 99310031.

0: songs, good company. A better way home.
1: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. On the Mix FM Drive Time Show.

είναι πάρα πολλές φορές που μπαίνεις σε ένα ταξί και σκέφτεσαι τώρα, δεν θέλω να μιλήσω, μπορεί να μην είσαι στα καλά σου, μπορεί ο οδηγός ή ο οδηγός να έχουν κέφια να ξεκινήσουν τη συζήτηση και εσύ να είσαι τελείως off. Ή μπορεί να γίνει και ακριβώς το αντίθετο. Έρχεται ένας οδηγός τώρα ταξί, ο οποίος έχει φτιάξει το δικό του μενού για τους χρήστες του application που χρησιμοποιεί και ξεκινάει βάζοντας μια ταμπέλα, τη βρήκα εξαιρετικά εφάνταστη ιδέα. Λέει, καλωσορίσατε στο αυτοκίνητο του Tracy. Για να είναι, ρε παιδί μου, η διαδρομή σας όσο καλύτερη γίνεται, μπορείτε να διαλέξετε έναν από τους πιο κάτω αριθμούς. Και είναι το νούμερο 1, για παράδειγμα, The Awkward Ride. Η περίεργη, παράξενη, τέλος πάντων, άβολη κούρσα. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου και θα καθόμαστε εδώ, καθένας στον κόσμο του, μέχρι να φτάσουμε εκεί που έχουμε να, εκεί που έχουμε να φτάσουμε. Ανάμεσα σε άλλα, έχει το The Funny Ride, όπου ο οδηγός λέει, εγώ μέχρι να φτάσεις στο τόπο που θες να πας θα σου λέω ανέκδοτα και αστείες ιστορίες. Αν θες, ρε παιδί μου, καραόκε, μπορούμε να κάνουμε και καραόκε με τον αριθμό 5. Αν θες να μιλήσουμε για πολύ έτσι άσχετα πράγματα, θα διαλέξεις το νούμερο 6. Και αυτό που για μένα είναι το καλύτερο είναι το 7, The Therapy Ride. Θα μου πεις όλα σου τα προβλήματα, εγώ δεν θα πω τίποτα απολύτως και απλά θα κάτσω να σε ακούω. Νομίζω ότι είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο αυτό, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ θέτω τους κανόνες, είναι το μενού μου, διάλεξε, για να είμαστε και δύο ευχαριστημένοι. Εσείς θα μπαίνατε σε ένα τέτοιο ταξί? Και αν ναι, ποιον αριθμό θα διαλέγατε?

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
4: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Πρώτη σταθμή, Δευτέρα 21 με Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πέμπτη 24 με Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό. Το Unifest έρχεται ξανά στο Πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: station
1: right now. Mix FM Cyprus. Leaving work never sounded this good.
0: The Mix FM Drive Time Show
2: με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

sun. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε δημόσιες μεταφορές εδώ στο νησί μας. Πάντως έχει βγει η ανανεωμένη εφαρμογή του Πάμε App από την Cyprus Public Transport που δίνει νέες δυνατότητες όπως προγραμματισμό διαδρομών και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Το Υπουργείο Μεταφορών προωθεί αυτές τις υποδομές που συνδυάζουν επιλογές για λεωφορεία, περπάτημα και ποδήλατο. Εκεί λοιπόν που μπαίνεις στο Google Maps μπορείς να βλέπεις τώρα και το δρομολόγιο που κάνει το λεωφορείο, πόση ώρα χρειάζεται να πας με το ποδήλατο από το ένα σημείο στο άλλο. Και αυτό γίνεται με στόχο να αναβαθμιστούν οι δημόσιες μεταφορές και να αυξηθεί η ικανοποίηση των επιβατών. Εγώ δεν ήξερα, διάβασα κιόλας ότι έχει μεταφέρει πάνω από 12 εκατομμύρια επιβάτες η Cyprus Public Transport μόνο το 2025 και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Προφανώς το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι, όπως ας πούμε για παράδειγμα και η πληροφόρηση αλλά και η συνέπεια των δρομολογίων. Ας ευχηθούμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ξεκινάει, ρε παιδί μου, με θετική έτσι, σκέψη απέναντι στις δημόσιες μεταφορές, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος έχει περίπου 670 αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους. Ένα ποσοστό που μας βάζει έτσι πολύ ψηλά στην ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ ελπιδοφόρο το συγκεκριμένο και ας ελπίσουμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στο νησί μας θα παίρνουν τα λεωφορεία.

Και με το αλληλούια της Ελένη Φουρέιρα φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show για σήμερα. Υπενθυμίζω έτσι λίγο πριν το κλείσιμο ότι αν κάνετε την παραγγελία σας μέσω Mac Delivery στο McDonald's App, όχι απλά μαζεύετε βαθμούς στην εφαρμογή, αλλά μπορείτε να τους εξαργυρώσετε με απολαυστικά προϊόντα McDonald's. Αν δεν έχετε κατεβάσει το McDonald's App, κατεβάστε το, γιατί επωφελείστε των μοναδικών προσφορών που υπάρχουν στην εφαρμογή και είναι κάπως win-win το situation. Αυτά από εμένα. Σας αφήνω με hot track αυτής της εβδομάδας από Miley Cyrus. Buzz Persuades. Δίνω ραδιοφωνική σκυτάλη στην Ευελίνα Σκίτσκο και στο Evening Show και τα λέμε ξανά αύριο στις 5. Από την Έλενα Ολυμπίου, φιλιά πολλά. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM. Let's go.

0: number 3. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
4: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάσεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε στο Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 9. Μαζί μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut. Είναι και τρίτη σήμερα, 15 του μήνα. Περιμένω τα μηνύματά σας Viber 9931 0031. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε με Justin Bieber, Yukon.

Μπορεί στην Κύπρο να μην νιώθουμε και πολύ το autumn vibe και ο κύριος λόγος είναι εννοείται ο καιρός μας. Υπάρχουν όμως κάποια μικρά πράγματα και tricks που μπορείς να κάνεις για αν θες να νιώσεις έτσι λίγο περισσότερο το φθινόπωρο. Όπως να ανάψεις κάποια κεράκια με αρώματα βανίλιας ή κανέλα, να ψήσεις κάτι με μήλο ή να διακοσμήσεις το σπίτι με λίγο πιο φθινοπορεινά χρώματα. Δίνει μία άλλη ζεστασιά στο χώρο και παρόλο που είναι ακόμη κατά καλό καιρό έξω, κάπως έτσι μπορεί να βοηθήσει να νιώσουμε λίγο το πιο autumn coziness. Γιατί τελικά το autumn mood δεν είναι θέμα θερμοκρασίας όσο θέμα διάθεσης.

Αν ψάχνεις από τώρα τι θα κάνεις την Παρασκευή το βράδυ, τότε κράτησε αυτό. Στο Gardens Day and Night έρχεται τον Discotheque με δύο συνεχόμενες Παρασκευές 18 και 25 Σεπτεμβρίου με μουσική από 80s, 90s και Zeros, τραγούδια που ξέρουμε όλοι και τα τραγουδάμε από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα. Με Φίβο Κωνσταντινίδη και Dino G Standex, η έναξη θα είναι στις 9 το βράδυ και πραγματικά θεωρώ ότι για να έχεις μια τέλεια Παρασκευή, το μόνο που θέλεις είναι μια καλή παρέα, χορό και μουσική. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26. Εμείς θα τα πούμε εκεί.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέ.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.

Σας έχω μία πολύ μικρή αποστολή για απόψε. Και αυτό είναι όταν βρεθείτε έξω, να σηκώσετε λίγο το κεφάλι και να κοιτάξετε τον ουρανό. Γιατί αυτές τις μέρες η σελήνη μας κάνει λίγο τον ξεναγό και μας βοηθάει να εντοπίσουμε διάφορα ενδιαφέροντα σημεία στον βραδινό ουρανό. Και αυτό που μου αρέσει εμένα σε αυτά είναι ότι μπορεί να έχεις περάσει όλη τη μέρα μέσα σε email, κίνηση, δουλειές και ξαφνικά σηκώνεις το κεφάλι, παίρνεις μία βαθιά ανάσα και θυμάσαι ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος από πάνω μας. Οπότε ας κάνουμε αυτή τη μικρή χάρη στον εαυτό μας και ας μαγευτούμε λίγο από αυτά τα άστρα.

0: Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Μόλις συντονίστηκες, είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και αυτό είναι το Evening Show. Θα είμαι στην παρέα σας για περίπου ακόμη μία ώρα μέχρι τις 9. Μαζί μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut και να ευχηθώ και με τη σειρά μου σε όσους γιορτάζουν ή έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας Viber 99 31 0031 και εμείς συνεχίζουμε με ένα από τα αγαπημένα μου hits, το Loser.

Για τους fans του Harry Styles έχω πολύ καλά νέα, αφού ο Harry δεν σταματάει το Together Together Tour και μόλις ανακοίνωσε 25 καινούργιες ημερομηνίες για το 2027 σε Αμερική και Ευρώπη. Ξεκινάει στις 2 Απριλίου από την Αριζόνα, ενώ στην Ευρώπη έρχεται στις 2 Ιουλίου με στάσεις Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία και φυσικά 3 μεγάλα σοου στο Λονδίνο. Ασταμάτητος ο Harry Styles και πραγματικά απορώ πότε ξεκουράζεται το παιδί αυτό.

Πάντως, όταν έχω όρεξη για πίτσα, δύσκολα το πολύ σκέφτομαι. Και τώρα υπάρχει ακόμη ένας λόγος να παραγγείλεις Pizza Hut, γιατί μέσα από το νέο app με την εγγραφή σου παίρνεις 300 πόντους bonus. Και το καλύτερο είναι ότι για όλο το Σεπτέμβριο οι πόντοι είναι διπλοί σε κάθε παραγγελία. Οπότε για αυτόν τον μήνα η πίτσα δεν είναι απλά πίτσα, είναι και διπλή απόλαυση με διπλούς πόντους. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άδεισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
4: Πέρσι ήταν μόνο η αρχή. Φέτος το Larnaca Beer Festival επιστρέφει και ανεβάζει την ενέργεια για δύο ολόκληρες μέρες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ζουχούρη στη Λάρνακα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Μάζεψε την παρέα σου και έλα να ζήσεις δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Larnaca Beer Festival. Cheers Larnaca. Powered by Mix FM.

Κάπου εδώ τελειώνει και το σημερινό Evening Show. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Ευελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: 2. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
0: 5 down. Number 1 revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
4: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
4: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις
2: Right now, Mix FM, Cyprus.
0: Get ready for the hits party with Mr. Unknown on the island's number one hit music station.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία.
3: You're back with the island's number one hit music station.
0: Mix FM, Cyprus.
3: All the hits. Mr. Unknown is in the mix. This is Mix FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
0: And we're back in the mix.
3: 102.3 Mix FM.